προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

0: 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal

0: τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
4: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
4: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
9: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
17: Νόβα 931.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
19: Σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια του βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στην Δυτική Ιεμένη, σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η διενέργεια ενέργειας από τον εισαγγελέα Σερών.
20: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 3η 15 Σεπτεμβρίου, με συννεφιασμένο ουρανό. Όπω, λες να βρέξει. Θα ήταν ωραίο να πέσουν και 5 στάλες βροχής, έτσι λέω, ξεβρωμίσουμε από την πίχλα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και από την πατρίδα και από το εξωτερικό, να είστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Τι λέτε, πάμε Τζαμάικα. Παιδιά,
1: πάμε!

Πρώτα απ' όλα, θερμά θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές θες, πάνω απ' όλα στη δική σας παρουσία. Και στην ηχογράφηση μπορώ να πω θερμά συγχαρητήρια.

0: Επιλέξαμε με τον κύριο Γιαννίδη σήμερα να βάλουμε 6 τραγούδια, 5 πόσα είναι, αυτά που τραγουδούν όλοι μαζί. Διότι η φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού γεγονότος της συναυλίας του Όλοι Μαζί είναι ακριβώς αυτό. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κατά μόνας όλες τις κυρίες και τους κυρίους του καλλιτεχνικού χώρου και τους κυρίους της ορχήστρας και τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες, αλλά το νόημα είναι ότι πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι απολύτως προσωπικό, είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολιό, με τον οποίο έχουμε μια τριακονταετή και πλέον γνωριμία, πια δεν είναι θέμα εργοδότη προς υπάλληλο. Εγώ δεν χαλάω τη θέση μου, όπως θέλετε, εγώ είμαι υπαλληλία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την τριακονταετή και πλέον σχέση, όπως και με τον πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτό που λέμε της φιλίας πλέον, χωρίς ο καθένας να χάνει τη θέση του. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Μπράβο, χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι ζητήματα κατανόησης κειμένου και υπάρχουν και αλλού. Το διαπίστωσα σε ένα άρθρο σήμερα του, τώρα θα μου πεις πώς σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτό το στυλ μου αρέσει. Αυτό σήμερα το διαπίστωσα και από το άρθρο του φίλου μου Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, που διαπιστώνει πρόβλημα κατανόησης κειμένου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο πήγε πρόεδρε ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Δεν πήγε για να κλείσει τα μνημόνια στα οποία εσείς έχετε το δικό σας βάσανο. Βρε καλοί μου άνθρωποι. Βρε καλοί μου πρωθυπουργοί. Καλοί άνθρωποι. Πραγματικά δεν ειρωνεύομαι καθόλου, δεν το λέω ειρωνικά. Το διευκρινίζω, το υπογραμμίζω ότι δεν το λέω ειρωνικά. Βρε καλοί μου άνθρωποι, Γιώργο Παπανδρέου και προηγουμένως Κώστα Καραμαλή, ενώ σε χρονική σειρά διακυβερνήσεως. Εάν κάποια στιγμή καθόσασταν με νοήμονες ανθρώπους, νοήμονες και όχι τους λαϊκιστές της δημοσιογραφίας. Οι νοήμονες στη δημοσιογραφία σε σχέση με το λαϊκισμό είναι μια ποσόστοση 95 με 5%. 95 είναι ο λαϊκισμός, 5 είναι οι λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν στη δημοσιογραφία λογικοί άνθρωποι, δεν το συζητώ, εξαίρετοι συνάδελφοι. Αλλά είναι απόλυτη μειοψηφία μπροστά στο λαϊκισμό. Τον οποίο λαϊκισμό βέβαια συντηρούν και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή, που είναι καλός άνθρωπος ο Κώστας Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα, πολιτικά τον κρίνουμε ο καθένας, δεν τους έχω, μιλάω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το ίδιο σοβαρός άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως άνθρωποι, άνθρωποι. Τώρα, πολιτικά, okay, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς ήσασταν με σοβαρούς δημοσιογράφους, σοβαρούς, αυτή την απόλυτη μειοψηφία των μη λαϊκιστών, και κάνετε έναν εντελεχή δημόσιο διάλογο, ο οποίος, παιδί μου, να αποτυπωνόταν και βιντεοληπτικά, αλλά να ήταν δημόσιος διάλογος. Θα βγάζατε τον πόνο σας και τον καημό σας να μιλήσουμε επιτέλους πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, θα είχατε ηρεμήσει. Θα είχατε κάνει την δημόσια ψυχανάλυσή σας, θα είχατε ξαπλώσει στο ντιβάνι της κοινωνίας της Ελλάδος και θα είχατε ησυχάσει. Δεν θα χρειαζόταν, αγαπημένο μου Γιώργο Παπανδρέου, να βγαίνεις να κάνεις δήλωση, να ερμηνεύσεις γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να μπει στη μύτη του Έρντογαν. Καλέ μου άνθρωπε, δεν χρειάζεται να έρθει ο Πορτοσάλτε να στα πει τώρα αυτά. Κοντζάμ φούρναρης 500 χρόνια. Έλεος δηλαδή, έλεος. Στην Τζαμάικα έχουμε μείνει έτσι, μην χανόμαστε. Μπράβο. Τώρα, εγώ παρασύρθηκα βέβαια και πήγε και 14 η ώρα, αλλά είμαι έτσι, είναι ασημάζευτο το εγώ μου. Πού είναι η ντόρα μου, θα έρθει κάποια στιγμή η κυρία Μπακογιάννη, θα συζητήσουμε αυτά τα εγώ μας. Και εγώ έχω ένα ασημάζευτο εγώ. Τώρα κάνω και εγώ την ψυχανάλυσή μου, τη δημόσια. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, σε στενό κύκλο, σε ένα εκκλησάκι στην κατοικία του θα γίνει το μνημόσυνο του Στέλιου Ράμφου. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς ότι τον μήνα Αύγουστο έφυγαν 3 κορυφαίοι άνθρωποι. Ο Στέλιος Ράμφος, ο Στέφανος Μάνος και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Απλώς εγώ σας τα λέω, και έφυγε και χθες ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης. Απλώς βάλτε τις αναλογίες και δείτε πώς αντέδρασε η κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δική σας σκέψη. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα από μένα. Λοιπόν, κάντε και εσείς τώρα καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε τα στο μυαλό σας και να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο πάντως θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση σε ένα μικρό ναό για τον Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα παρουσιάσω το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένου στην απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενός καθηγητού κοινωνιολόγου και ιστορικού μαζί, δηλαδή με την έννοια ότι είχε την ιστορία ως αντικείμενο, ενός ανθρώπου ο οποίος η εκκίνησή του ήταν, η βάση του ήταν η μαρξιστική ιδεολογία, αλλά δεν θα τον έλεγες ποτέ έναν φανατικό, ασχέτως αν ο άνθρωπος κάποια στιγμή, επειδή του έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν επικρατείας υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καμία σχέση με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αριστερούλιδων. Καμία σχέση ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με αυτό. Ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια βαθιά σκέψη από άλλη γωνιά, από άλλη οπτική. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησα με την Τζαμάικα τώρα, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του αημνήστου Μάνου Λοΐζου, τον οποίον τίμησε χθες όλοι μαζί. Και σας έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολαιό και τις κυρίες συνεργάτηδες που τον περιβάλλουν και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι σε αυτήν την ομάδα του όλοι μαζί. Την Δώρα Γιαννακάκη, την κυρία Πουπουλίδου και πολλές άλλες, την Δώρα Γερογιάννη, την κυρία Τζούμα, οι οποίες τον περιβάλλουν, την κυρία Χριστίνα Τζούμα και είναι η ομάς, η δυνατή, που και χθες όλα πήγαν καλά μαζί με την ομάδα της παραγωγής της συναυλίας. Λοιπόν, τώρα γιατί επέλεξα την Τζαμάικα, διότι στο μέσο της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή διαβάζω τίτλο «Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου». Θα μου πεις τώρα γιατί δεν φέρνεις τραγούδι, θα πάμε όλοι Χονολουλού, πώς ήταν να υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάμε, έρχονται τα πτυχία από εκεί. Τι πτυχίο έρχεται από την Χονολουλού, παιδιά, για να δείτε πώς είναι αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα της ψυχανάλυσης, γιατί με τον Στέλιο Ράμφο κάναμε πλάκα όσο ζούσε. Σας έχω πει ότι έχουμε βρει στο αρχείο 11 ραδιοφωνικές συζητήσεις, παρουσίες του Στέλιου Ράμφου για διάφορα θέματα και μία τετραλογία για το Βυζάντιο. Πώς έβλεπε ο αείμνηστος το Βυζάντιο και πόσο το Βυζάντιο μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Πώς μας επηρεάζει, υποσυνείδητα, εννοείται. Γι' αυτό, ενώ θέλουμε να ζούμε δυτικά, ενώ θέλουμε να απολαμβάνουμε τη Δύση, η ψυχούλα μας όμως είναι δεμένη στην καθημάς Ανατολή. Δηλαδή η μισή μας ύπαρξη είναι η Κωνσταντινούπολη, η μισή μας ύπαρξη η Ανατολή, κοιτάμε προς τα κίδε, ενώ εμείς θέλουμε να πετάξουμε προς τη Δύση, αλλά δεν μας αφήνει το άλλο γιατί είναι μαγκωμένο. Ο πρώτος που σας μιλεί, που τραβάει τέτοιο ζόρι, είναι αυτός που ακούτε τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Πάμε παρακάτω, τα εξήγησε ο Στέλιος Ράμφος, τι να πω εγώ τώρα, το μοιράκιον να πω εγώ για εκείνον. Κάποια στιγμή θα γίνουν podcast όλα αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που χώνεται η Χονολουλού. Η Χονολουλού χώνεται, κυρίες και κύριοι, διότι σε όλα αυτά που μας συμβαίνει τελευταία, θέλουμε, επειδή δεν μας βολεύει η κανονική ιατρική του ορθολογισμού, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ενώ ανακαλύπτονται φάρμακα εξειδικευμένα που θα ταιριάζουν στο DNA του καθενός μας και της κάθε μίας μας, δηλαδή θα έχουμε προσωπική ιατρική θεραπεία με φάρμακα που θα φτιαχτούν για σένα, για μένα, για τον άλλον την άλλη, εμείς πάμε να πάρουμε βοήθεια από το σαμάνο και έρχεται η σαμανοϊατρική, δηλαδή κοινώς η απατεωνία. Ο σαμάνος ήταν ο μάγος της φυλής. Φαντάζομαι δεν θέλουμε να ζούμε στα επίπεδα της φυλής. Ο σαμάνος ήταν εκείνος που τους χάιδευε τότε. Παραμύθιτο, ήταν ένας απατεών ο οποίος χορόιδευε την υπόλοιπη φυλή. Είχε και κάτι φουκαράδες, αν αυτοί ήταν όλοι βλάκες, υπήρχε ένας που ξεχώριζε σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε «Είμαι ο μάγος», περνούσε το χέρι του από πάνω και τους έκανε κάτι μαγικά, υποτίθεται, και έτσι αυτοί θεραπεύονταν και καλά. Φεύγανε με την νιώθοντας ότι τους έχει θεραπεύσει. Αυτό τώρα κάτι απατεώνες είναι το Πανεπιστήμιο του Quantum στην Χονολουλού, όπου σου δίνει και διδάσκεσαι κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι προτού πάμε στο ιατρείο των δύο που ενδεχομένως να προκάλεσαν το θάνατο, θα το πει η δικαιοσύνη του συγχωρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη, μια άλλη κυρία, η οποία είναι στην πολιτική σήμερα και η οποία έχει γοητεύσει ένα κομμάτι του κοινού, είναι που έκανε κβαντική παιδιατρική. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, να σας βοηθήσω λίγο. Μαρία το μικρό της. Κινείται και θέλει, κάνει και κόμμα τώρα. Μαρία, και πήγαιναν μανάδες στην κβαντική παιδίατρο. Διερωτάστε πολύ σωστά και το κράτος μας τι κάνει. Κύριε Υπουργέ Υγείας, τι κάνει παρακαλώ η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για όλη αυτή την σαμανοϊατρική που λέτε όλα αυτά που σας λέω τώρα. Εμείς είμαστε τώρα αργοπορημένοι και σε μένα αυτά τρέχουν στην κοινωνία από στόμα σε στόμα, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, ψεκασμένοι, έχουν διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες και έχουν από δίπλα και την σαμανοϊατρική. Είναι ο σαμάνος. Σε σκεπάζει με μια βρωμοκουβέρτα. Έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα το οποίο λέει μπαίνει το αίμα από εδώ, το βγάζω από εκεί, μπα, ντου, ντου, ντου, ντου, θα στο καθαρίσω, θα βγεις τζιτζι το ονομαζόμενο, τζιτζι, θα έχεις ένα οργανισμό τζιτζι. Πας εσύ και κάνεις εκεί, βλέπεις την βρωμοκουβέρτα, βλέπεις όλο το φυσικ, βλέπεις όλο το ιατρείο, εδώ σε ένα πεντακάθαρο ιατρείο μπαίνεις, ενός φορέα ας πούμε ιδιωτικής εταιρείας και λες... Τι είναι εδώ, τι γίνεται, έχουν πάρει μέτρα αυτοί, τι κάνουν εδώ, προστασίες, ασφάλειας κτλ. Τον έχει ελέγξει αυτούς ποτέ κανείς. Εκεί όμως πήγαινε, λέει, όλη η Αθήνα, η ΣΥΚ Αθήνα, η Αθήνα που μπορούσε να δίνει τα διχίλιαρα, τα τριχίλιαρα, τα εξαχίλιαρα, χωρίς απόδειξη εννοείται. Όταν πεις και πάρεις απόδειξη, δεν την κάνεις. Λοιπόν, και η οποία Αθήνα έπαιρνε διάφορες υπηρεσίες και τώρα όλοι λέμε, πού είσαι Μητσοτάκη, τι έκανες, Άδωνη Γεωργιάδη, ε? Τι κάνεις, Γιώργο Πατούλη, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λέει η καθημερινή στη Λεζάντα από τις φωτογραφίες του Quantum από τη Χονολουλού. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης. Αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ εικονίζονται. Απόφυτος με την Τίβενο, οι καθηγητές δίπλα και ο πίσω φόντο Χονολουλού. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίες οι απάτες, στείνονται τόσο απλά και ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει η Λεζάντα από κάτω, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται, σε εισαγωγικά το απονέμονται, τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία αναφέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, ο Paul Drouin, δεύτερος από αριστερά στην εικόνα, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Θέλω να μας απαντήσει δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης σε ποιο τεύχος, γιατί μου τα έλεγε και χθες ο Υπουργός, αλλά εγώ χθες δεν είχα χρόνο. Είχα εδώ, ο κύριος Υπουργός είχε την χαρά, την καλοσύνη να περάσει να μας πει μια καλημέρα. Εγώ έπρεπε να παρουσιάσω άλλο θέμα. Ήταν εδώ ο Ανδρέας Δημιώτης, ήταν στο τηλέφωνο ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μαζί. Έχετε δίκιο, μια κυρία μου επισημαίνει, δεν έκανε τη σωστή ερώτηση χθες τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Ναι, έχετε δίκιο, διότι βιαζόμουν και έπρεπε να κλείσω το θέμα. Λοιπόν, και ενδεχομένως λάθος μου. Λοιπόν, θέλω να μας πει, θυμόσαστε που σας είπα προχθές, όταν την επομένη του θανάτου, ότι στο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύονται κάθε μήνα οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μας πει για τους γιατρούς που έχουν υποπέσει σε σφάλματα μετά από καταγγελίες ασθενών. Θέλω να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να μου στείλει, κύριε Πατούλη μου, καλημέρα σας, ένα δελτίο παρακαλώ διαδικτυακώς να μου το στείλετε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο portosalta.gr, στο οποίο στο ιατρικό δελτίο που εκδίδεται, φαντάζομαι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μου πείτε ποια είναι τα ονοματεπώνυμα των γιατρών στο οποίο επευλήθησαν ποινές. Γιατί εγώ τώρα θα σας αποδείξω. Ο Νίκος, θα μιλήσουμε του Νίκου μετά τις 8.30. Νίκο μου, σου ζητώ συγγνώμη να διαβάσω την επιστολή, σε παρακαλώ, για να μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη έχω πάρει την εξής επιστολή. Ήθελα να περάσουν της κηδείας και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να πέφτουν πάνω στο συνέστημα, δεν μου χωράει η λογική, οπότε μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, διαβάζω. Σχετικά με την ιατρική ειδίκευση κυρίας Γάκα σε παρένθεση Μαζονάκης. Η επιστολή ήρθε την περασμένη Πέμπτη και την έχω κρατήσει εννοείται αυτή την επιστολή. Κύριε Πορτοσάλτε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τάδε Τάδε και γνωρίζω την κυρία Γάκα από το 2010. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου, εγώ δεν το κάνω γιατί υπάρχουν ιατροί. Σας έχω πει, όταν η περίπτωση του mail, το θέμα, άπτεται σε προσωπικά δεδομένα ιατρικού περιεχομένου, δεν αγγίζω ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, μπορείτε να αναφέρετε παρόλα αυτά, λέει ο άνθρωπος, το όνομά μου και ότι αναφέρω πιο κάτω σε εκπομπές σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Σας παρακολουθώ χρόνια, σας εμπιστεύομαι για την διακριτικότητά σας κτλ. Διευκρινίζω όμως ότι δεν θα ήθελα άμεση δημοσιότητα ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Μάλιστα. Θέλω να συνεισφέρω σε κάποια διευκρίνηστα στοιχεία για την κυρία Γάκα που σχετίζεται με τον θάνατο του Μαζονάκη. Θα σας δώσω κάποια εξήγηση σχετικά με την ειδικότητά της στον ΙΣΑ που φαίνεται ως απλή γιατρός ενώ ήδη δηλώνει γυναικολόγος. Θυμόσαστε, στην αρχή υπόθηκε ότι δήλωνε γυναικολόγος, μετά όμως το απέσυρε. Γιατί το απέσυρε? Ακούστε τώρα την επιστολή, γιατί το απέσυρε, και θέλω πάνω σε αυτή την επιστολή να μας πει ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών πότε γνωστοποίησε δημοσίως ότι η κυρία Γάκα πάβει να έχει ειδικότητα, πάβει πια να δηλώνει γυναικολόγος γιατί δεν έχει την ειδικότητα γυναικολόγου. Δεν ξέρω πότε μας το είπε αυτό ο ιατρικός σύλλογος. Να μας δώσει μια δημόσια απάντηση. Διαβάζω την επιστολή τώρα. Πάω στην επιστολή. Πήγαινα στο ιατρείο της το 2010-11 στην Ιψηλάντη για θέματα συμβουλευτικής διατροφής, στην Ιψηλάντη εννοεί, για θέματα συμβουλευτικής διατροφής χωρίς παρεμβατικές μεθόδους. Στο ιατρείο της υπήρχαν αναρτημένα τα πτυχία της ιατρικής και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Έως το 2014 η ειδικότητα της γυναικολόγου επίσης αναφερόταν και στον ΙΣΑ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή

0: της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
2: Νόβα 931.
3: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Καλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέλαβαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστηρία που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Και ο καιρός συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τι να σας πω, εκτός και αν κάνει πλάκα η Εύη με το επώνυμό της από τη Χαλκιδική και τον αριθμό τηλεφώνου της, μου λέει: «Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Λίγα τα λόγια σας με κεφαλαία για τους σαμάνους και την αρχαία ιατρική που εφαρμόζουν. Ντροπή να μην τους εμπιστευόμαστε. Κοντζάν πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η Μάρθα Λουίς, παντρεύτηκε Αμερικανό σαμάνο τον Αύγουστο του 26 και βρήκε την υγειά της. Και εμείς εδώ στα Βαλκάνια το ειρωνευόμαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή». Τι να σας πω, μπορεί να λέει, τα γράφει σοβαρά, μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό της για μένα και είναι από τις κυρίες που μου γράφουν συχνά. Τι να σας πω, εκπλήσω πάντα, πώς θα το πω, πάντα στη ζωή η επόμενη στιγμή είναι πάντα κρύβει εκπλήξεις, δεν το συζητώ. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
3: Καλημέρα, σταθμό Λαρίσης που είναι η Δελιγιάννη εκεί, ξέρεις, η τροχέα. Για δεύτερη εβδομάδα μου στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας, δεν δουλεύουν τα φανάρια, Δελιγιάννη και Ιουλιανού. Καλλιρόης και Βούρβαχοι τώρα μας ενημέρωσαν, πάλι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Ο Νίκος μου λέει χθες Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού είναι εδώ και πόσο καιρό ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο και κρατάει εκεί τη θέση η πάρκινγκ, κανείς δεν το μαζεύει. Πάμε και στην κίνηση όμως γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έγινε ένα τροχαίο γιοταχή αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, στη λίμνη Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, έχει ξεπεράσει τα 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου σας ακινητοποιεί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε, λίγα πράγματα. Γιατί και η Κηφισού, θα σε έκανα ανεβείτε την Κηφισού να πιάσει τα Αττική Οδό. Και η Κηφισού όμως είναι χάλια. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο αντίθετο ρεύμα από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Πολλή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό. Χαμός γίνεται. Ο άξονας Πειραιώς Σταδίου. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά. Παντού γίνεται ένας χαμός.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Επανέρχεται η Εύη με νεότερο μήνυμα. Μου λέει: «Ο σαμανικός παύλα πριγκυπικός γάμος έγινε τον Αύγουστο του 2025. Συγγνώμη για το μέγα λάθος». Δεν ξέρω αν συνεχίζει να ηρωνεύεται η Εύη ή μιλάει κανονικά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αδάμ Κάτσιος βρίσκει την ευκαιρία να μου πει: «Αυτό το πανεπιστήμιο της Χαβάης μήπως ήταν μη κρατικό πανεπιστήμιο και αυτό?». Αν κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό που είναι λάθος, καλέ μου άνθρωπε, για να μας βγάλετε τον κρατισμό, την αντίληψή σας ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο κρατικά και, και όλα τα ιδιωτικά τα ειρωνευόμαστε ότι κάνουν, βγάζουν σαμανοπαραγωγή, να πω μόνο αγαπητέ μου κύριε Κάτσιε, που είναι λάθος η παρομοίωση, να τα εξομοιώνουμε, να σας πω, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, ξέρετε πόσο σαμανοειδεολογία έχει παραχθεί δεκαετίες τώρα από το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ποια κατεύθυνση, αγαπητέ μου Αδάμ? Άστο λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα καταφέρω, δεν θα προλάβω να σας ψυχαγωγήσω σήμερα με τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει. Θα κρατηθούν, διότι θα μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης για τα τρέχοντα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα άλλα που σας έχω ετοιμάσει είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Όμως, προηγουμένως, πρέπει να σας διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος, ο οποίος μάλιστα μου έστειλε επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έστειλε και μήνυμα μέσω κινητού μου. Έχει το κινητό μου με έναν τρόπο και θέλω να πω ότι καλά και δεν είναι και ο μοναδικός δηλαδή, και μου έστειλε και υπόμνηση για το mail που μου έστειλε. Διαβάζω. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Κρατώ το επώνυμο του για μένα, διότι εδώ τώρα είναι αυτό το θέμα. Πάει κατευθείαν κύριε Γεραπετρίτη σε εσάς το θέμα αυτό που διαβάζω. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και τίποτα δεν διορθώνει στην Ελλάδα. Όπως πριν από 2 χρόνια πάλι άφαντη η πρεσβεία στην Ινδία. Είμαι παραγωγός διαφημίσεων και αυτή τη φορά φέρνουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν να διαφημίσει την Ελλάδα μας. Έχουμε στείλει email στην πρεσβεία παρακαλώντας να επισφεύσει τις βίζες των Ινδών πελατών μας και καμία ανταπόκριση. Έχει στείλει email στην πρεσβεία μας στην Ινδία. Ο πελάτης πλέον ψάχνει να πάει τα γυρίσματα σε άλλη χώρα, καθώς ο Μίκα Χάκινεν έχει βαρύ πρόγραμμα και οι βίζες δεν βγαίνουν από την πρεσβεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε να στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εξπρες, καθώς αν δεν ανταποκριθεί σήμερα η πρεσβεία, χάνουμε τη δουλειά από ένα δημόσιο φορέα που για άλλη μια φορά καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα και τη χώρα του. Κύριε Γεραπετρίτη, για σας είναι το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα, είναι ότι και πρέπει και οι πρεσβείες μας να μην δουλεύουν με τη γνωστή δήμοσια υπαλληλία. Μην αρχίσουμε πάλι έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση και τέτοια. Μία προτεραιότητα μπαίνει παντού. Καταλαβαίνω την υποστελέχωση, αλλά λέω, βάζεις προτεραιότητες. Λέω. Από μακριά και χωρίς να ξέρω τη δουλειά. Λοιπόν, προωθείτε το mail μου, αγαπητέ Νίκο, στον κύριο Γιαννίρη, για να κάνει τα δέοντα κύριος Γιαννίρης και να ενημερωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έφυγε το mail. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Και πάω στον συνονόματο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, Άρη. Η πρεσβεία συγκεκριμένη πάντως τρώει όλο το φόρτο της Νοτιοανατολικής Ασίας στις μετακλήσεις εργαζομένων.
2: Ωραία, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ναι, ωραία, Νίκο μου. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς να βγει ο υπουργός κύριος Πιερακάκης και να πει: επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει ο κύριος Φιλιππίδης, αστείευομαι, ότι η πρεσβεία μας στην Νοτιοανατολική, στην Ινδία, τρώει όλο την πίεση της Νοτιοανατολικής Ασίας, την τριπλασιάζουμε. Και κάποια χρήματα, ποσά, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό θα πάει γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
9: Εκεί συμβαίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε συνεργασία.
2: Τώρα με εξουθενώνεις. Τι γίνεται.
9: Ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί αν μιλήσεις με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Για παράδειγμα έχουμε διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές. Στον Μπαγκλαντές δεν έχουμε όμως πρεσβεία. Και πρέπει οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην Ελλάδα να πάρουν βίζα από την Ινδία. Από την πρεσβεία μας στην Ινδία. Από το προξενείο μας στην Ινδία. Ένα μπέρδεμα.
2: Γιατί επικολουθούμε την απεικιοκρατική αντίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου που θα διαλυθεί σε λίγο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν αυτό που διέλυσε την Ινδία για να κάνει το Πακιστάν. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Εμείς γιατί το ακολουθούμε. Είπαμε, μας αρέσει η Βρετανία, δηλαδή μας αρέσει, έχει πολλά ωραία πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί το ακολουθούμε και σε αυτό.
9: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου όλο αυτό το κομμάτι. Θέλει ακόμα δουλειά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές, προξενικές αρχές, ήταν αυτές που είχαν αποψηλωθεί στην περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας, που ξεχνούμε ότι και από πλευρά συνθήκων και από πλευρά, θα λέγαμε, ψυχολογίας των Ελλήνων, μας επηρεάζει ακόμα η προηγούμενη δεκαετία. Την ξεχνάμε την προηγούμενη δεκαετία και το τραύμα της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Γιατί η Εύη επανήλθε, μου λέει: μα φυσικά και αστείευομαι, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτε. Εύη μου τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Τρόμαξα. Εύη μου
9: γιατί υπάρχουν και καλοί παιδίατροι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα με εκβατική. η οποία είναι και αρχηγή κομμάτων.
2: Αυτό έλεγα, βεβαίως. Είναι Μαρία το μικρό της όνομα. Η Μαρία. Κυκλοφορεί και πήγαιναν, ναι, και πήγαιναν μανάδες στη Μαρία προτού συμβεί το κακό στην.
9: Είναι ακόμα στο σελίδα της, αυτό έτσι δηλαδή.
2: Είναι κυβαντική παιδίατρος βεβαίως.
9: Ναι. Ολιστική παιδίατρος, κυβαντική ιατρική ασκή. Ναι.
2: Άσε που και ο Αυγερινός τώρα θυμήθηκε ότι όταν πήγε στα γραφεία είδε πολλές εικόνες. Καλά, δεν τρόμαξε. Όπως και άλλοι, ναι, που πήγαινε να κάτσουν να τους σκεπάσουν οι δυο το ζεύγος με την βρωμοκουβέρτα, έβλεπαν ένα σωρό εικόνες. Μία εικόνα την καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ πιστεύω, δεν το κρύβω. Αλλά αν πάω στο ιατρείο που έχει έναν τοίχο γεμάτο εικόνες, θα φύγω. Είναι άλλο πράγμα η πίστη μου και άλλο ο γιατρός που εμπιστεύομαι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι όλα μπερδεμένα μέσα μου. Ο Θεός είναι εκεί που τον έχω εγώ το Θεό, δικό μου θέμα. Και η πίστη μου δικό μου θέμα. Αλλά ο γιατρός είναι γιατρός. Εγώ δεν πάω στο Θεό εκεί την ώρα, πάω στο γιατρό.
9: Στον επιστήμονα.
2: Στον επιστήμονα, μπράβο. Σε ευχαριστώ. Πάω στον επιστήμονα. Δεν πάω στο σαμάνο, ούτε πάω να ψεκαστώ. Αν θέλω να ψεκαστώ, ψεκάζομαι.
9: Υπάρχει χώρος, υπάρχουν
2: ανθρώπινα. Βεβαίως, και χαίρομαι πολύ.
9: Χώροι λατρείας, θρησκείας.
2: Ωραία. Γιατί πρόσεξε τώρα, πάλι δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε. Μια κουβέντα. Το πράγμα γρίευε πολύ. Έχει με κάτω με αυτούς τους ξυπόλοιτους. Αυτοί οι Χούθοι ξυπόλοιτοι, αυτοί που παρελάβουν με σαγιονάρα τύπου με το δάχλου απ' έξω, εκείνη την καφέ σαγιονάρα με την οποία μεγαλώσαμε δεκαετία του 70, οι πατεράδες μας κι εμείς. Αυτοί κάνουν διάφορα εκεί, έτσι. Ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή. Βομβαρδίζουν.
9: Σε μισό λεπτό. Και δεν υπάρχει κάποιος όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουμε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σταματήσει.
2: Ναι.
9: Έχουμε προφανώς αδύναμες στρατιωτικά χώρες, όπως είναι οι χώρες της. Τα Εμιράτα και
2: η Σαουδική Αραβία και αυτή η αδύναμη.
9: Και έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν πάει καν να προστατεύσει τις ροές της ενέργειας από τις οποίες περιμένει και εξαρτάται ο πληθωρισμός στα επιτόκια της, στη ζωή των πολιτών της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει για πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να βγει για πολύ αυτό.
2: Πάντως τώρα, αν πηγαίναμε σε ένα σενάριο τύπου James Bond 007, ένας τύπος που είναι στο διάστημα και θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο, το έκανε έτσι. Υπήρχε ένας τέτοιος παλαβός με τα διαθέσιμα εργαλεία. Μας τύλιγε όλο τον πλανήτη.
9: Μα έχει γίνει αρκετά εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι. Βρισκόμαστε εμείς σε μια κατάσταση, σε ένα βέρτιγκο θα έλεγα συνεχών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, χτες κοντέψαμε να δούμε τα 110 δολάρια του βαρέλι, γιατί έχει κλείσει, όπως είπες και εσύ, λόγω των χτυπημάτων των Χούθη, έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που μεταφέρει από τον Περσικό στην Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο και επί της ουσίας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα επάρκειας, παγκόσμιας επάρκειας. Συνεχίζουν να αυξάνουν οι τιμές. Εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση ανεβαίνει, το ξεχνάμε, 1 με 2 λεπτά την ημέρα σε μέσα επίπεδα. Η μέση τιμή, δηλαδή αυτά τα χιλιάδες πρατήρια που δηλώνουν κάθε μέρα την τιμή τους στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεβάζουν συνολικά 1 με 2 λεπτά την αμόλυβδη και 1 λεπτό κάθε μέρα το ντίζελ. Είμαστε πάνω το 2,15 και πάνω το 2,11 στο ντίζελ. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα είχαμε 2,30 στην Αθήνα, στην αμόλυβδη. Και θα ήταν εκεί κοντά και το ντίζελ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με συμβατικούς τρόπους. Καλά, στην αντιπολίτευση το συζητάμε. Η συζήτηση είναι για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έστω και να μειωθεί στο όριο το ευρωπαϊκό, θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τέλος πάντων, να είχαμε να λέμε. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και των χρημάτων που υπάρχουν. Ωραία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κινήσεις στο ντίζελ, το οποίο κινεί την
2: Ωραία.
9: Οικονομία.
2: Επειδή σε λίγο, Νίκο, επειδή σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει να τα πεις. Εντάξει, βγαίνει να τα πεις, γιατί θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα τώρα, γι' αυτό.
9: Έγινε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφων μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του, το διευκρινίσω για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό είπα έχω τον κύριο Τρίφωνα. Έχω τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Είναι το ακριβές, αλλά εν πάση τόσο ο ίδιος το επιτρέπει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε διάλειμμα και πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
10: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε!
19: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Μου γράφει ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής δημοσιογραφίας, δηλαδή στον τομέα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι χρήζει προσοχής, μου λέει, η περίπτωση της Ιεμένης και η αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη αποτιμώντας τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε τον Νίκο να γίνει το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι προσέξτε, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία σπέβδουν να συμπαρασταθούν στη Σαουδική Αραβία, που μέχρι προχθές υπογράφανε συμφωνία και εμείς πάλι παραλύσαμε και λέμε αμάν πάλι με μια μεγάλη συμφωνία. Μπαρμπουτσαλιές είναι αυτές οι συμφωνίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Προχείρος, βέβαια. Θα έρθουν οι ειδικοί να μας τα πούν. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι βασικός εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕΝ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ, και ένας από τους πολύ ισχυρούς στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
21: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, ναι, της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακομηχανίας. Εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες ελληνικές και δύο ξένες που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα.
2: Σας ευχαριστώ
21: πολύ. Ελλάδα,
2: ναι. Αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμη, κύριε Τρίφων, σας παρακαλώ, και ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μπορώ να πω, βιωματικά το λέω, δεν έχουμε άλλη σχέση μαζί, από το 2010 στο θέμα στον τομέα των φαρμάκων, και σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Ορίστε,
21: καλημέρα,
2: παρακαλώ.
21: Και σε εσάς και στο κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα πρεσβεύουμε και λέμε τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και κυβέρνησης και συνομιλητών. Δηλαδή τι λέμε ότι η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα εθνικά και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να στηρίζει ό,τι παράγει. Και αυτό το οποίο λέμε εδώ και 20 χρόνια έγινε τώρα εξαιρετικά επίκαιρο με τον COVID. Όπως επίσης και τώρα με όλη αυτή την κρίση ενέργειας, πολέμων και βέβαια με την οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς, τελικώς έχει μπει, νομίζω, πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρώπη αυτούς τους οποίους παράγουν. Πρέπει να ξαναφέρουμε παραγωγή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που είχε φύγει πάρα πολύ στην Ασία. Αυτό πρεσβεύω και εγώ, αυτό πρεσβεύουμε και εμείς. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα που το, στην ΕΛΠΕΝ το 80% της παραγωγής μας εξάγεται και είναι η κερδοφορία μας εκεί. Τι σημαίνει ότι φέρνουμε λεφτά από το εξωτερικό και τα περνούμε στην Ελλάδα.
2: Ναι. Κύριε Τρίφων, και επί της ουσίας η ενέργεια αυτή, οι επενδύσεις αυτές είναι αυτό που συζητείται ευρέως στην πολιτική σκηνή, η οποία δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, ενώ τα προηγμένα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου, που είστε μια μειοψηφία βέβαια σε σχέση με την πλατιά μάζα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ότι δηλαδή εσείς κάνετε αυτό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουν διάφορα κόμματα, αλλά χωρίς επί της ουσίας να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ορίστε, παρακαλώ.
21: Καταρχάς, δυστυχώς, η Ελλάδα, και αυτό επιδεινώθηκε με την δεκαετή κρίση, έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, χτίζονται από κάτω τις αρκετές μεσαίες και μικρότερες που συνδέονται με αυτούς. Άρα, υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικότητας, μια αύξηση των θέσεων εργασίας, μια αύξηση της φορολόγησης.
2: Και καλύτερων μισθών, κύριε Τρίφωνη, αν το βάλουμε και αυτό.
21: 100%. Αυτό διαχέεται πλήρως στην κοινωνία. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί καμιά εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη στήριξη των εργαζομένων της. Έχουμε στον Όμιλο λοιπόν 2.000 εργαζόμενους, βασικός μισθός 30% πάνω, μοιράζουμε μεγάλο μέρος κάθε χρόνο σαν μπόνους και αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις και όλοι εμείς είμαστε εργαζόμενοι μας. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και δυστυχώς έχει λίγους επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο. Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το 17 με
2: αν μπορείτε να αν μπορώ να διακόπτοντας και με συγχωρείτε να προσθέσω και κάτι ακόμη, και λίγους επιχειρηματίες που έχετε την τόλμη, είστε ένας από τους ελαχίστους που βγαίνετε να τα πείτε όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα να ακούγονται, κύριε Τρίφων, υπό αυτή την έννοια. Ορίστε, παρακαλώ, και με συγχωρείτε.
21: Νομίζω ότι είναι πολλοί που τα λένε αυτά και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σαν θεσμικό όργανο, ναι. Και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλει. Σε κάθε κλάδο που έχει μια προοπτική, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι φάρμακα, να προσπαθήσει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός πενταετίας. Θα μου πείτε τι λέω.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
19: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
19: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
19: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
19: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Στις ξένες γλώσσες, expert.
24: Στους υπολογιστές, master.
23: Στην εκπαίδευση και experts
24: και masters.
23: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
24: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
23: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
24: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
23: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
26: Νόβα 931.
27: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Τι άλλο μπορείς να φανταστείς, γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
30: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τον Ανδρέα Λοβέρντο εννοούσα και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγαπητή. Και Λοβέρντο κόλλησε στο μυαλό μου. Αυτός ήταν ο Υπουργός Υγείας το 2010 στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Διάλειμμα, συνεχίζεται.
31: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
32: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
33: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
34: This is going to be absolutely massive.
35: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
36: Time out για Θράκων.
37: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
36: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
4: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
37: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας προς την Πανόρμου ανατμήματα, στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, στον ενωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάραμανο Παναθηναϊκό Στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν και το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια τη βραδιά δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατηθούν για την αγορά δεντριλίων, για την διατροφητέψη του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα του και για τι δράσει προστασία του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς όπου προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν πάρει 1.000.000 ενοικιαστές, κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού σε 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρεπινίτης θεραπεύεται κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για την μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Συναγερμό σήμερα το βράδυ στην Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη περιοριστεί, ενώ ωστόσο εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη με 8 στρατιωτικούς νεκρούς στη Δυτική Ιεμένη και 13 αμάχους τραυματίες στη Σαουδική Αραβία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε χθες το ζευγάρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν στο Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Ουμάρ Κρεμλίοφ πολύ γενναιόδωρα τους πρόσφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες τον Μάιο. Η επιβεβαίωση του ζευγαριού ακολούθησε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δισογραφικού ιστότοπου, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλίοφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η εθνική βόλεϊ ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, 3 με 5 και στα Νότια, τοπικά 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρει, 4 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις οι οποίες αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη καλύτερη είναι τώρα η λεωφόρος Χιστού. Είχε 2,5 χιλιόμετρα αναμονής, τώρα έχει λιγότερο από 2. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού με πολλές δυσκολίες, το ανωδικό από το Εγάλεο και το καθοδικό από την Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, η Κηφισία σαν τμήματα έχει πολλές δυσκολίες, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα σε Νέα Ερυθρέα Κηφισιά Μαρούση και από το ψυχικό προς την Πανόρμου, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και αυτά με μεγάλες δυσκολίες, η Μεσογείων, η Αρδιτού, η Κατεχάκη, κυρίως ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Καρέα και τα δύο ρεύματά της και η παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Να σας υποδεχτώ με ένα δελφινάκι. Με το δελφινάκι χθες ήταν πολύ ωραία η συναυλία και του όλοι μαζί μπορούμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έχω επιλέξει σήμερα κυρίες και κύριοι τα τραγούδια τα οποία τραγούδησαν όλοι μαζί οι καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι το νόημα αυτού του θεσμικού πια τρόπου με το οποίο το όλοι μαζί επικοινωνεί μαζί μας, μαζί σας, δηλαδή την ετήσια συναυλία που γίνεται για έναν σκοπό, να συγκεντρωθούν χρήματα με τα οποία θα αγοραστούν τα δεντράκια για να κάνουμε την αναδάσωση η οποία αρχίζει τώρα σε ένα μήνα, μπαίνουμε στην αναδασωτική περίοδο. Τώρα, το δελφινάκι όλοι μαζί, ακούσε τι ωραίος ήχος που βγαίνει.

0: Σημασία έχει ότι περάσατε ωραία και μπράβο σας και πολύ καλή επιλογή σας να παραβρεθείτε χθες το βράδυ σε αυτή την περίφημη συναυλία. Και του χρόνου με υγεία και περιμένουμε τον Γιάννη Σπανολιό και τις... και τους συνεργάτες ομάδες, τις κυρίες, να μας πούν ποιο είναι το επόμενο θέμα, ποια θα είναι η έμπνευση για την συναυλία του 27. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και ανοίγετε και την περίοδο, τη σεζόν που λέμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Καλή χρονιά να έχετε και εσείς και οι συνεργάτες.
0: Πάνω απ' όλα έτσι με έναν τρόπο, ένα συνδυασμό λογικής και συναισθήματος, όλα χρειάζονται στον άνθρωπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Βάζετε τα ακουστικά σας. Θα πολιτικολογήσουμε σε λίγο, κύριε εκπρόσωπε, αλλά προηγουμένως κράτησα τον Νίκο Φιλιππίδη να κουβεντιάσουμε λίγο το τρέχοντα αυτών των ημερών, που είναι αυτή η τρελή αύξηση στην τιμή της ενέργειας και των καυσίμων, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα εξωτερικά πια, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, ο κύριος εκπρόσωπος είναι εδώ, σας ακούει.
2: Καλημέρα
1: σας, κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εξαιρετικά δύσκολο, σύνθετο, και το οποίο θέλει αντοχές, οικονομικές αντοχές, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε επιδότηση στο ντίζελ, το ντίζελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυξημένο κατά περίπου 36% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, είμαστε στα 2,11 μέσα στη τιμή χώρας, το οποίο φαίνεται αρκετά μεγάλο γιατί επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Και δεν βάζω την αμόλυβδη, γιατί η αμόλυβδη είναι άλλης κατηγορίας θέμα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει έτσι που πάμε κοντά στα 2 ευρώ, αν συνεχίσουμε οι τιμές να ανεβαίνουν. Έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι διπλάσια η τιμή του μέσα σε 6 μήνες. Διπλάσια, επαναλαμβάνω, η τιμή. Άρα όσοι θερμαίνονται, όσοι το χρησιμοποιούν, θα έχουν αυτή του είδους την επιβάρηση και βέβαια επηρεάζεται και ο ηλεκτρισμός. Το ερώτημα είναι. Δεν βλέπουμε μία κινητοποίηση, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν βλέπουμε ούτε καν σε ευρωπαϊκό. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα? Αυτό θα ήθελα λίγο να ξέρω και το σχεδιασμό σας.
1: Καταρχάς να πούμε ότι για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί και από την πλευρά των δηληστηρίων, οι πρωτοβουλίες, και από την πλευρά του κράτους. Ήδη χθες ρωτήθηκα για τον Οκτώβριο και σε συνέχεια, όσον είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυριακάκης, και ο πρόεδρος του Eurogroup, απάντησα και εγώ ότι προφανώς, βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, τα οποία πάνω κάτω είναι αυτά τα οποία περιγράφεται. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Περιμένουμε να δούμε, ας μην κινδυνολογούμε, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εδώ, κύριε Φιλιππίδη, θέλω απλά να κάνω δύο επισημάνσεις. Πολύ σύντομα. Ακριβώς πάνω στο θέμα το οποίο θίγεται και συμφωνώ ότι είναι το νούμερο ένα θέμα. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα πολλές φορές να πολιτικολογούμε, λες και η πολιτική συζήτηση γίνεται εν κενό. Η πολιτική συζήτηση και για το 26 και για το 27, μακάρι όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι οι κρίσεις και οι πόλεμοι ήρθαν για να μείνουν, ή τέλος πάντων μια ταραχώδης περίοδος φαίνεται ότι παρατείνεται, γίνεται πάνω σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν έρχεται μια πολιτική δύναμη, οποιαδήποτε, ευτυχώς δεν είναι η κυβέρνηση που το κάνει αυτό, και μαξιμαλίζει, πλειοδοτεί, τάζει όσα περισσότερα μπορεί, αγνοεί ότι αυτές οι εφεδρίες τις οποίες έχουμε για να μπορούμε στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό να καλύπτουμε τις αυξήσεις του φυσικού αερίου, του ρεύματος, του ντίζελ, έχουν μία προϋπόθεση. Για να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά, πρέπει να μας έχει μείνει και κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς να ακούγαμε. Εγώ αυτή την ιστορία θα μπορούσα να την ξεκινήσω από την πανδημία, που λέγανε δώστε τα όλα. Το ίδιο είπανε και στην πληθωριστική κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα ίδια λένε και τώρα. Τι λένε, ψίχουλα. Μειώστε το ΦΠΑ, που μια μονάδα ΦΠΑ συνολικά είναι ένα δις. Θα με επιβεβαιώσετε.
0: Μόνο που αυτοί δεν κυβερνούν, κύριε Μαρινάκη.
1: Προσέξτε. Όχι, όχι. Ναι. Έχει σημασία όμως, γιατί, ναι. Γιατί όταν η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει και στην αντιπολίτευση και σε δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι όλοι που δημοσιογράφοι τεκμηριωμένοι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τον τίτλο και λαϊκίζουν, οφείλει να απαντήσει πρωτίστως στους πολίτες και να τους εξηγήσει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που έχουν αλλάξει όλα. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Στο διατάφτα.
0: Το φαινόμενο το ελληνικό είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Δύναται να μειωθεί, και εκεί θέλω άλλη μια παρέμβαση από τον Νίκο και θα προχωρήσουμε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πολύ ακόμη και.
2: Έχω γράψει ότι θα είναι μικρό το όφελος, ειδικά στο ντίζελ. Απέχουμε μόλις 9, περίπου 10 λεπτά από το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη. Άρα τα 10 λεπτά αυτή τη στιγμή σε μια οικονομία που κινείται με το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μικρό. Το ερώτημα είναι.
0: Και αν ακόμη, μειωνόταν αυτό, εννοεί Νίκο, και αν ακόμη μειωνόταν.
2: Και αν ακόμα. Άλλα 10 λεπτά μπορούμε να το μειώσουμε ακόμα.
1: Καταρχάς.
2: Η ήδη η επιδότηση είναι υπερκαλύπτει. Είναι πάνω από τα 10 λεπτά.
1: Τα είπε ο κ.
2: Στα 10 λεπτά.
1: Η μείωση. Σημαντικό πρώτο. Γιατί σημασία έχει πρώτα τι έχεις κάνει και μετά τι θα μπορούσες να κάνεις. Και τι λένε και άλλοι το τρίτο. Η μείωση λόγω των ειδικών παρεμβάσεων που κάναμε, δηλαδή όταν υπήρξε μεγάλη αύξηση, ο τρόπος δηλαδή που μειώθηκε και ειδικά στο ντίζελ, ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση που θα είχαν στην τσέπη τους οι πολίτες αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το όφελος από τις πρόσκαιρες. Δεν ήταν μόνιμες, το είχαμε πει. Τις σημειακές παρεμβάσεις που κάναμε για την επιδότηση στην Αντλία και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, το κέρδος για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, ήταν μεγαλύτερο αν από το να πηγαίναμε να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μέγιστο επιτρεπόμενο δυνατό, που είναι πόσο είναι, όπως είπε ο κ. Φιλιππίδης, 10 λεπτά. Ένα. Δύο. Κόστος. Αντιθέτως, το κόστος. Αν λαμβάναμε αυτό το μέτρο, έστω και προσωρινά, έστω για κάποιους μήνες, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά. Ή και να υπήρχαν τα λεφτά αυτά, δηλαδή να παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν το παρατηνόταν για κάποιους μήνες, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως είναι η στήριξη, για παράδειγμα, από το τέλος του 26 των συνταξιούχων. Γιατί, όπως είδατε, κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όχι το μεγαλύτερο μέρος, όπως η επέκταση του μόνιμου και ετήσιου επιδόματος συνταξιούχους, θα εφαρμοστούν από το τέλος του 26. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος για το 26. Όσοι λοιπόν λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ οι παρεμβάσεις μας έχουν μεγαλύτερο όφελος, στην πραγματικότητα δεν λένε. Μην δώσετε παράδειγμα στους συνταξιούχους ως προς την επέκταση και του ποσού και των δικαιούχων το επίδομα. Η οικονομία στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, τα μέτρα για την οικονομία έχουν ένα κόστος. Στην Ελλάδα δυστυχώς συνηθίσαμε για πολλές δεκαετίες να προτείνουμε στο γόνατο.
0: Κάτι
1: στο
0: άλλο έχεις, Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο να πω. Ναι. Απλώς αυτό θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι ότι ή θα πρέπει την κουβέντα να τη μεταφέρουμε σε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη κρίση. Κρίση η οποία ξανά είναι πάλι ενεργειακή, πληθωριστική, γιατί είναι βέβαιο ότι μέσω του, ειδικά του ντίζελ, θα περάσει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ήδη περνάει στις υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι αν περιμένουμε κάποια ευρωπαϊκή λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι απούσα από αυτή τη διαδικασία. Αυξάνονται τα επιτόκια, γεμίζει πληθωρισμό η Ευρώπη και από την Ευρώπη δεν βλέπουμε κάτι. Εσείς αν έχετε κάποιο είδους πληροφόρηση ή κάποιο είδους διεργασίες ότι ετοιμάζεται κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εδώ φαίνεται ότι είναι νεροπίστολα όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, αν θα μειωθεί 5 λεπτά ή θα δοθεί ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
1: Εισαγωγικά να πω ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα πρωταγωνίστησε και μίλησε πρώτη από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κάποιους ομολόγους του, με πρώτο τον Πολωνό ομολογό του, όταν υπήρξε η ανάγκη για στήριξη στο ρεύμα. Και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τρόπο διασύνδεσης μεταξύ των χωρών και σε πολλά άλλα ζητήματα. Είναι προφανές ότι δεν είμαι στις κλειστές σκέψεις των Βρυξελών, ούτε έχω προνομιακή πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα που συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά συζητώνται. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή με ημίμετρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όσο καλύτερα και να πηγαίνει, προσέξτε, όχι σε επίπεδο παραδείσου, όσο καλύτερα και να πηγαίνει η ελληνική οικονομία, όσο και να μπορούμε να έχουμε πλέον έσοδα και να συζητάμε για στήριξη και όχι για αντίθετα μέτρα όπως συζητάνε σε πολλές άλλες οικονομίες, οι αντοχές κάθε κράτους, άρα και της Ελλάδας, είναι συγκεκριμένες, όπως και οι οροφές δαπανών έτσι. Άρα θα συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι μια τόσο μεγάλη κρίση. Μακάρι να μην είναι όσο μεγάλη περιγράφουν κάποιοι, αλλά σίγουρα είναι μια έκτακτη κατάσταση, δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο από μια χώρα.
0: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, η όποια υποστήριξη θα παρασχηθεί και προς την επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλύτερα να περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις για να μην.
0: Ωραία. Νίκο, το κλείσαμε νομίζω έτσι, σε αυτή τη φάση.
2: Ναι,
0: σε ευχαριστώ ακριβώς. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Λοιπόν, 9 και 25 πρώτα λεπτά, κύριε Μαρινάκη. Τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπω και από τον προγραμματισμό, σήμερα τα μέσα ενημέρωσης θα είναι έξω από τις φυλακές Δομοκού. διότι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Και σε ό,τι αφορά στο. Επειδή κάνω σχόλιο τώρα, σε ό,τι αφορά στο σκέλος της δημοσιογραφίας, επιχειρήσεις και δημοσιογράφοι φαντάζομαι θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη στις όποιες του κινήσεις. Ειρωνεύομαι και βγάζω αρνητική γνώμη από αυτού. Έχω τοποθετηθεί ήδη και στην τηλεόραση νωρίτερα. Λοιπόν, όμως τώρα θα μιλήσουμε πολιτικά. Η θέση κυβερνήσεως.
1: Εδώ μπορούμε να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, την απόφαση της δικαιοσύνης και το γεγονός ότι ο εν λόγω καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάποιους μήνες για το παρεπόμενο αδίκημα. Καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης γιατί εκκρεμεί η ανέρεσή του στον Αριοπάγο, πρωτοδίκως και σε δεύτερο βαθμό, γιατί θεωρήθηκε ένοχος για το αδίκημα της διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση. Το αδίκημα αυτό, για να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες, γιατί προλαβαίνω αντιδράσεις γνωστών πολιτικών χώρων, όπως έγινε και στις ανθρωποκτονίες γυναικών ή γυναικοκτονίες σε προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τραγικές ειδήσεις. Το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης μέχρι το 2019 ήταν από 10 μέχρι 20 έτη και ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασιάσε με γιατί δάντε!
11: Even. Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασιάσε με γιατί

0: Δόσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
2: Νόβα, 9.31.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Νόβα, 9.31.
5: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
6: Sky 100.3.
7: Μακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
9: ερχόμαστε!
8: Θοδωρής Μαμβακάρης.
9: Τάκης Γιαννούτσος.
8: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
9: Στο Sky 100.3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος και στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο ανωδικό από Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι μια τόσο μεγάλη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ο κύριος Άγγελος Ντάβαρης κάνει την εξής διαπίστωση, πολύ κλασική, αλλά εγώ θα την πω τώρα προτού μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, κυρίες και κύριοι. Μου λέει: καλημέρα σας. Πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο σας ήταν η μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, η αυξημένη δηλαδή. Μετά τις 9, πρώτο θέμα στην εκπομπή σας είναι οι τιμές των καυσίμων. Απορίας άξιων. Αφού οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλές, πώς εσείς οι ειδικοί δικαιολογείτε την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων με τα πενιχρά εισοδήματα των Ελλήνων? Δεν θα μπορέσω το. Υπάρχει αντίφαση σε όλο αυτό, κύριε Ντάβαρη, συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο να το αναλύσουμε όλο αυτό για τους ποικίλους λόγους που από τη μια διαμαρτυρόμαστε, από την άλλη όμως συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό μας για πολλούς λόγους. Από τη μη συγκοινωνία μέχρι άλλα προσωπικοί λόγοι που επιλέγει κάποιος να κινηθεί με το αυτοκίνητό του. Είναι προφανές ότι μπορεί να βάλει βενζίνη. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα στα γρήγορα, γιατί γίνεται χαμός έξω στους δρόμους, πραγματικά. Έχουμε ακινητή κινητοποίηση τηλεοφόρα.

0: Αθηνών, λίγο μετά τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω τριών αλλεπάλληλων τροχαίων, με λίγα λόγια. Η Σχιστού λίγο καλύτερη, ευτυχώς, με 1,5 χιλιόμετρο ακινητοποίησης. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα ακινητοποιηθείτε αμέσως μετά την Πέτρου Ράλι και θα πηγαίνετε έτσι με αργούς ρυθμούς μέχρι τη γέφυρα Χαρνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τη μεταμόρφωση αρχίζουν να τμήνουν τα προβλήματα. Η Πειραιώς έχει πολλή κίνηση προς την Ομόνοια, λόγω τροχαίου που είχε γίνει νωρίτερα και εκεί. Η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η Κηφισία σαν ατμήματα και αρκετή κίνηση έχει η Αττική Οδός.
1: Κρατήστε και αυτό από τον Νίκο Καχτσίτσι. Χαμός στη λεωφόρα Αθηνών, Σκαραμαγκά. Η περιβόητη ομάδα κόμβος εξαφανισμένη. Χαμπάριο Τρίφωνας κοινός, λέει ο Νίκος.
0: Υπάρχει ναι. Άνδρας της τροχαίας κόμβος, της Σχιστού, αλλά με τα ατυχήματα που έγιναν δεν μπορούν να βοηθήσουν οι τροχονόμοι, δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο χορηγό.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σκέλος, εάν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ο Καστιδιάρης, να το σημειώσουμε και αυτό. Αν πραγματικά εξέτησε την ποινή του ή όπως γράφει σήμερα ο καθηγητής, και πάω αμέσως στον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
7: Ήταν και καθηγητής μου.
1: Ωραία. Ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ξεκινά την επόμενη μέρα της οριστικής απόφασης. Εν προκειμένου, δεν ενδιαφέρει ο πραγματικός χρόνος κράτησης του Καστιδιάρη στο κελί, αλλά η αρχικώς καταγνωστή ποινή, δηλαδή τα 13 έτη. Στοιχείο που μας οδηγεί τουλάχιστον στο 2033.
7: Είναι η άποψη που εξέφερε την προηγούμενη εβδομάδα και ο κ. Αλεβιζάτος. Εγώ θα σας πω τι προβλέπετε. Και τι κάναμε εμείς ως κυβερνητική πλειοψηφία και ως κυβέρνηση. Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Αν ο ίδιος ο Καστιδιάρης και ο κάθε Καστιδιάρης διατηρεί το εκλογικό του δικαίωμα, η απάντηση είναι πως ναι, εφόσον η καταδίκη του δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Γιατί μετά και τις αλλαγές που έγιναν στον ποινικό κώδικα, τι έχουμε? Έχουμε το άρθρο του Συντάγματος, το 51, παράγραφος 3, που επιτρέπει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην, άρα και του εκλέγεστε, μόνο μετά από αμετάκλητη καταδίκη. Εδώ έχουμε τελεσίδικη καταδίκη, γιατί το 26 είχαμε την εφετειακή καταδίκη, Μάρτιος του 26. Έχει δηλώσει όμως ο ίδιος ότι έχει ασκήσει αναίρεση, άρα δεν έχουμε εδώ πέρα αμετάκλητη καταδίκη. Άρα η κατάργηση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, μετά όμως από την αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορούμενου.
1: Άρα θα πάει σενάριο πάγο το θέμα.
7: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, ως προς το αν ο ίδιος από μόνος του, ως φυσικό πρόσωπο, ως πολίτης, ως οντότητα, μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, η απάντηση είναι πως ναι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του με βάση το Σύνταγμα.
1: Ξαναπείτε αυτό, τι δεν έκανε ως προς τα δικαιώματά του το ΣΥΡΙΖΑ?
7: Ο ποινικός κώδικας, ναι. Ο ποινικός κώδικας προέβλεπε μέχρι το 19 ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό καταργήθηκε, θεωρήθηκε τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η απάντηση που είχε δώσει, αν δείτε και σε απαντήσεις και τα λοιπά και σε διαρρέσεις, ότι ήταν παροχημένη ποινή. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να.
1: Δεν άραξε αυτό μετά το 19 από τη δική τη κυβέρνηση.
7: Εμείς επαναφέραμε όλα αυτά τα αδικήματα στη μέγιστη δυνατή ποινή.
1: Αλλά γιατί δεν τοποποιήσατε
7: εμείς αυτό. Τι κάναμε. Πάμε λοιπόν στο τι κάναμε εμείς. Εδώ τώρα και πάω στο κρίσιμο. Το κρίσιμο δεν είναι αν λοιπόν μπορεί να κατέβει από μόνος του, γιατί ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατεβαίνει ως ένας μόνος του βουλευτής σε όλη την επικράτεια, δηλαδή να διαλέξει μια εκλογική περιφέρεια συγκεκριμένα, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% επί του συνόλου των ψήφων, που είναι, αν θεωρήσουμε ότι ψηφίσουν πάλι περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες, είναι περίπου 150.000 ψήφοι σε μια εκλογική περιφέρεια. Άρα αυτό είναι και κάτι το οποίο παρέλκει να το κάνουμε ως συζήτηση. Δικαίωμά του προφανώς, έτσι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη απόφαση. Εμείς τι ήρθαμε και κάναμε. Εμείς ήρθαμε και προβήκαμε σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για το αν μπορεί ένα κόμμα να είναι δεκτό, να γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο. Πάντοτε ο Άριος Πάγος αποφασίζει. Εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο, για να μην παρεξηγηθώ. Εάν ο αρχηγός του, ο τύπης ή ο. Με δεύτερη νομοθετική παρέμβαση ήρθαμε για να καλύψουμε και αυτό το κενό. Εν της πράγμαση αρχηγός του είναι καταδικασμένος για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ και αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Εδώ λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κάποιους άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, γιατί δεν αρκεί να εισηγηθείς μια νομοθετική διάταξη, και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι έκλεισε το δρόμο, εφόσον αποφασίσει αναλόγως η δικαιοσύνη, σε κόμματα τα οποία έχουν αρχηγό ή στην πραγματικότητα αρχηγό έναν καταδικασμένο για ιδεχθή αδικήματα, εγκλήματα, όπως η διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Αποφάσισε λοιπόν έτσι ο Άριος Πάγος, υπήρξε και περίπτωση των Σπαρτιάτων που εκ των υστέρων είχαμε μια τέτοια απόφαση. Άρα εδώ.
1: Αν ξανά έχουμε θέμα. Εδώ, αν ξανά έχουμε κόμμα τύπου Σπαρτιάτες.
7: Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν επιστήμονες όπως ο κ. Αλεβιζάτος και ο κ. Δερβιτσιώτης, η ποινή που ενδιαφέρει τον Άριο Πάγο είναι αυτό που λέμε η ονομαστική ποινή. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα 13 χρόνια κάθειρξης. Αυτό λοιπόν μένει να αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, δηλαδή να διαβαστεί έτσι ακριβώς.
1: Αυτό αφορά και την περίπτωση ενός κόμματος Σπαρτιάτος που άλλος είναι αρχηγός, άλλος είναι ο πραγματικός αρχηγός
7: από
1: πίσω.
7: Αυτό που λέτε
1: καλύπτει και την περίπτωση.
7: Είναι η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση που κάναμε, που καλύψαμε πάλι εμείς ως κυβέρνηση και οι βουλευτές που το ψήφισαν, γιατί εκείνοι ψηφίζουν μια νομοθετική διάταξη, την περίπτωση που υπάρχει ο αχυράνθρωπος που λέμε. Δηλαδή βγαίνει μπροστά ο Χ, και από πίσω στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης. Είτε ως αφανής είτε ως ένας υποψήφιος βουλευτής που στην πραγματικότητα είναι ο αρχηγός του κόμματος. Το ξαναλέω. Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη επίσημα ή ανεπίσημα θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα. Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
1: Αν και αυτό αύριο θα το λέω προς το ακροατήριο τώρα, ότι αύριο το πρωί στις 8 η ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Φλωρίδης, θα το ζητήσω και με τον Υπουργό. Αλλά τώρα κυκλοφορεί το εξής, ότι εσείς επιτρέψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, επέτρεψε στον Κασιδιάρη να κάνει παιχνίδι με κινητά τηλέφωνα κτλ. Σε μια φυλακή τύπης υψίστης ασφαλείας. Την ηρωνεύομαι και εγώ, ηρωνεύομαι τον τίτλο, η οποία όμως αποδεικνύεται σουρωτήρη. Αλλά και ότι αυτό έγινε για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση με έναν τρόπο, ότι δηλαδή να διασπείρει τον Κασιδιάρη για δικά της εκλογικά αποτελέσματα. Ας πούμε, θέλω
7: αν
1: να πω, δηλαδή,
7: κάποιοι δεν κάνουν καλά
1: της
7: τη δουλειά τους σε μια φυλακή, θα πρέπει να τιμωρηθούν, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Αν. Το λέω το αν, γιατί εντάξει, ζούμε στη χώρα των λαϊκών δικαστηρίων, όπου έχουμε τηλεδικαστήρια, ραδιοδικαστήρια, δικαστήρια στο δρόμο, στην πλατεία, στην οποιαδήποτε τέλος πάντων περίσταση τα τελευταία 10-20 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που λέτε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αν κάποιος δεν έπρεπε να έχει κινητό, γιατί είναι προφανής οι κανόνες σε μια φυλακή, ειδικά υψηλής ασφαλείας, και κάποιο διάστημα είχε, θα πρέπει αυτός που έπρεπε να το δει αυτό και δεν το είδε ή δεν επέβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ποινές πειθαρχικά στον κρατούμενο. Να
1: το
7: έχει
1: άλλο που ακούω είναι ότι
7: τώρα, το τελευταίο κόμμα το οποίο και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να δεχθεί κριτική γιατί ότι κλείνει το μάτι στους ακραίους, και εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, έτσι, δεν είναι θέμα ακραίας ιδεολογίας μόνο, προφανώς μιλάμε για ακραία ιδεολογία ιδιαιτέρως απεχθεί, αλλά εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις. Η τελευταία που μπορούμε να κατηγορηθούμε είμαστε εμείς, γιατί θυμίζω ότι επί ημερών συγκυβέρνησης, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες.
1: Και πήγανε τον Νίκο Δένδια.
7: Με προλάβατε. Με υπουργό τον κύριο Δένδια. Και πήγανε στον Άριο Πάγο. Στη συνέχεια, η δικαιοσύνη της αξιολόγησε. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Επί των ημερών κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε ότου θαύματος αίθουσα που δεν έβρισκαν οι προκάτοχοι μας για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, ό,τι αποφάσισε η δικαιοσύνη, πρώτο δίκος και σε δεύτερο βαθμό στη συνέχεια, και επί των ημερών δικής μας διακυβέρνησης και με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες, δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος να αποφασίζει να μην συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που ηγούνται καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση. Άρα, μαθήματα δημοκρατίας εμείς ούτε παραδίδουμε, δεν θεωρούμε ότι έχουμε το μονοπόλιο, ούτε δεχόμαστε.
1: Φορά, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να περάσουμε και σε άλλα, ότι πάντως ούτε η Νέα Δημοκρατία αφαίρεσε τα πολιτικά δικαιώματα από έναν πολιτικό που δηλώνει πολιτικός και παίρνει ψήφους, αλλά καταδικασμένο για δολοφονία ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.
7: Για να καταλάβετε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος, πολιτικού το τονίζω, του ποινικού κώδικα του 2019 του κ. Τσίπρα, που άνοιξε, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, πέραν των φωτογραφικών διατάξεων, για τις οποίες ακόμα δεν έχει απαντήσει, πέραν των διατάξεων για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας.
1: Μισό λεπτό.
7: Όχι, για να καταλάβουμε λίγο. Που μείωσε ποινές για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας και της γυναικοκτονίας, όπως λέει συνεχώς και η κυρία Κουφονικολάκου. Δύο μήνες τη ζητάω μια απάντηση. Αν συμφωνεί με το ότι μειώθηκε η ποινή στην ανθρωποκτονία, άρα και τη γυναικοκτονία, γιατί από ισόβια αποκλειστικά έγινε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια, και δεν απαντάει η κυρία Κουφονικολάκου, που είχε και θεσμική ιδιότητα το 19, αν της αρέσει δηλαδή να εκπροσωπεί έναν πολιτικό αρχηγό που έβαλε εναλλακτική ποινή στην ανθρωποκτονία πέραν των ισοβίων και το μέχρι 15 χρόνια, και εμείς το επαναφέραμε, εμείς όλα αυτά τα προκλητικά τα οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε τα επαναφέραμε. Δηλαδή ανθρωποκτονία,
1: αλλά όχι
7: μόνο
1: την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων.
7: Τι κάναμε λοιπόν, πού παρεμβήκαμε ως προς τα πολιτικά δικαιώματα? Που αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργήσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο κενό. Έτσι, γιατί σας είπα ότι να κατέβει κάποιος μόνος του σε μία εκλογική περιφέρεια πρακτικά δεν του δίνει τη δυνατότητα να εκλεγεί. Πρέπει να πάρει 150.000 σταυρούς, παραδείγματος χάρη, στο νότιο ή στο βόρειο τομέα μόνος του. Δηλαδή να πάρει 50% μόνος του. Το θέμα είναι τα κόμματα. Το θέμα είναι αν μπορεί ένα κόμμα να έχει πραγματικό ή μπροστινό, ή μπροστινό ή στην πραγματικότητα.
1: Και είπατε, με δύο νόμους, δύο νόμους δεν το επιτρέπεται αυτό επίσης.
7: Αυτό εμείς δώσαμε το εργαλείο το νομικό στον Άριο Πάγο να μπορεί να,
1: να βγάλει
7: την
1: αμετάκλητη απόφαση, έτσι,
7: όχι αμετάκλητη
1: καταδίκη.
7: Μέχρι να βγει αμετάκλητη καταδίκη.
1: Μέχρι να βγει αμετάκλητη καταδίκη, να μην μπορεί.
7: Ναι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η αμετάκλητη καταδίκη επηρεάζει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων του ατόμου, για να μην τα μπερδεύουμε. Ένα αυτό από το Σύνταγμα. Από την ημέρα που κηρύσσεται αμετάκλητη απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η απόφαση, ένα αυτό στην άκρη, και ως προς τα κόμματα που έχουν επί της ουσίας ή και τυπικά ή και όχι τυπικά αρχηγό, ο οποίος έχει καταδείξει κάποια δικήματα, εφόσον αποφασίσει ο Άριος Πάγος, είναι δικές μας διατάξεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων.
1: Ξεκάθαρα αυτά, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και το διάλειμμα μας έρχεται με την Χαλκιδική, όπου στις Κουριές ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι Κουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και πώς η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες, για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Μαρινάκη, ναι, μεν από τη μια είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων, αλλά από την άλλη και όλα όσα κυκλοφορούν. Όπως Φερρυππίν, από κάποιους κύκλους κυκλοφορεί μια μεγάλη συνεργασία, σύμπραξη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τα ακούτε αυτά?
7: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία τέτοια βάση. Είναι αστείο και να το συζητάμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του. Είναι ο κύριος εκφραστής μιας νέας λογικής για τη χώρα κόντρα στην κρατούσα λογική της μεταπολίτευσης, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις δικών μας κυβερνήσεων, ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά ανακοινώνουμε μέτρα και ταυτόχρονα ενώ δημιουργούμε δουλειές μειώνουμε το χρέος της χώρας. Και ο κύριος Τσίπρας είναι ο κυριότερος εκφραστής της νεότερης εποχής, για να μην το αδικήσω, γιατί αυτό ξεκίνησε από το 80, της χιλιοϊπωμένης και αποτυχημένης συνταγής της πλειοδοσίας. Βάλι. Δηλαδή, του να, για να γίνουμε αρεστοί, πιο... να λαϊκίσουμε και να δώσουμε τα περισσότερα.
1: Είναι πιο κοντά η συνεργασία ΠΑΣΟΚ με τους Ελασίτες.
7: Το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, κατά παραδοχή του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και λόγω και της συμπεριφοράς του, όταν λες ότι μου αντιγράφει ο Τσίπρας, ενώ τον καταγγέλει στο 80% του προγράμματός μου, αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, είναι μια παραδοχή της δικής τους πολιτικής μετατόπισης. Το ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα όπως εκείνα τα κόμματα που πριν από 10 χρόνια κατήγγυλαν το ΠΑΣΟΚ, ενώ τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε. Άρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να γίνει ένα κόμμα παρόμοιο, θα πω ίδιο, κάθε κόμμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, με παρόμοια λογική, με συμπόρευση αρκετές φορές όπως και στη ρητορική, σας θυμίζω την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τα κόμματα του λαϊκισμού. Δείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις συναδέλφων σας στην πρωινή εκπομπή, τον κ. Χασαπόπουλο και την κ. Βούλγαρη, και το ρωτάγαν πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα, πόσο κοστίζει, και στο τέλος είπε 4 δις την τετραετία. 4 δις είναι μόνο το χρόνο. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από αυτά που τα είπε για 4 χρόνια, άρα είναι επί 4, δηλαδή 4-4-16 μόνο αυτό, είπε και το ΦΠΑ να μειωθεί και πολλά άλλα ακόμα.
1: Έχετε καταλήξει πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε, πώς πρέπει ή θέλετε να αντιμετωπίσετε τον κύριο Σαμαρά?
7: Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μας στις εκλογές, δηλαδή αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να είμαστε αυτοδύναμοι, δηλαδή το καλύτερο δυνατό ποσοστό, δεν εξαρτάται από κανένα άλλο κόμμα. Ο κόσμος ψήφισε κατά πλειοψηφία το 2023 τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να δίνει λευκή επιταγή. Ο κόσμος αυτός υπάρχει και πολλοί άλλοι κόσμος μπορεί τότε να μην ψήφισε γιατί είχε μεγαλύτερα προβλήματα και θα μας αξιολογήσει σε δύο πεδία. Στο ένα είναι πόσο αποτελεσματική, σε τι ποσοστό δηλαδή αυτού που λέγαμε αυτό που λέγαμε το 23, έγινε, τι ποσοστό έγινε πράξη μετά το 23, και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο θα πούμε για το 23-27, θα είναι πιστικό, κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αυτά τα δύο είναι για εμένα τα μόνα κριτήρια που ο κόσμος που απευθυνόμαστε θα τα βάλει κάτω και θα αποφασίσει είτε να μας ξαναψηφίσει, είτε να μας ψηφίζει για πρώτη φορά, είτε όχι. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θα έρθουν εκλογές. Πες τι θέλουν αγώνα.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
7: Είμαι αισιόδοξος γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, το δικό μας σχέδιο έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι, με παραδοχή λαθών, αλλά οδηγεί κάπου, είναι κοστολογημένο. Λες στον κόσμο, εγώ θα δώσω τόσα γιατί τα βρήκα από εκεί. Εγώ μειώνω φόρους αλλά αυξάνω τα έσοδα.
1: Είστε υπέρ άλλη... να περικοπεί το επίδομα ανεργίας.
7: Κύριε Προσάλτε.
1: Κύριε Μαρινάκη.
7: Από τότε που πήρα το πτυχίο μου, έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια. Και προφανώς θα υπάρξω ξανά εργαζόμενος. Δεν έχω ζήσει ποτέ από την πολιτική. Και έχω υπάρξει και είμαι τώρα λόγω της δικηγορικής εταιρείας στην οποία εγώ είμαι σε αναστολή ως δικηγόρος και εργοδότης. Πολιτεύομαι λοιπόν και τώρα τα τελευταία χρόνια που έχω ανακοινωθεί και στο βόρειο τομέα, πρωτίστως ακούγοντας τους εργαζόμενους, τους εργοδότες. Και όταν μιλάμε για εργοδότες, δεν μιλάμε μόνο για μεγαλοβιομήχανους, που και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, τι λένε, γιατί δίνουν δουλειά σε ανθρώπους και θέλουμε καλύτερους μισθούς. Και ακούγοντας και τις μικρές επιχειρήσεις. Διαχωρίζω πάντοτε, είμαι ο μακροβιότερος τα τελευταία χρόνια και είναι μεγάλη τιμή για εμένα, την έκφραση της κυβερνητικής θέσης, που είναι η βασική μου δουλειά, η δουλειά μου.
1: Δεν έχετε δικαίωμα να λέτε
7: λοιπόν, θα σας πω εγώ τι πιστεύω εγώ στη δημοκρατία που είμαστε. Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι μεγάλη τιμή για εμένα, και υπερασπίζομαι μάλιστα και τις πιο αντιδημοφιλείς πολλές θέσεις που για μένα όμως είναι και πιο κρίσιμες και στις πιο δύσκολες περιόδους, με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι συναδέλφων μου στην κυβέρνηση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Αυτή λοιπόν η θέση, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει βήματα. Και οι πολύ σημαντικά βήματα και με τους ελέγχους και με τις υπερορίες. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα πολλών υπουργείων και με την ενίσχυση της απασχόλησης. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε άλλη. Γιατί μειώσαμε φόρους, ψηφιοποιήσαμε το κράτος.
1: Επιμένετε από την
7: λοιπόν, προσέξτε.
1: Την προσωπική
7: εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή
1: δηλαδή,
7: μέχρι
1: είναι,
7: την πιο μεγάλη.
1: Να επιδοτηθεί η θέση.
7: Να ανοίξουμε
1: προσλήψεως
7: κάποια στιγμή τη συζήτηση, το ξαναλέω, αυτό είπα και τίποτα άλλο. Και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Αυτό είπα και τίποτα άλλο. Είπα λοιπόν μια γνώμη ως νέος άνθρωπος.
1: Υπάρχουν όμως
7: σε μια κουβέντα.
1: Όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό μένουν με ένα κενό.
7: Εγώ αυτό λοιπόν αυτό το είπα. Ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ούτε θα κάνει κάτι τέτοιο. Το τονίζω πάρα πολλές φορές. Δεν είναι στα σχέδια. Δεν υιοθετείται αυτή η πρόταση. Να το πω διαφορετικά. Και τι είπαν και βγήκαν και είπαν κάποιοι. Είναι, πρώτο που είπαν γρήγορα, τα λέω, είναι λαγός.
1: Μας το κρύβει και μας το κρύβει
7: λοιπόν.
1: Τώρα και
7: ένα χρόνο πριν, αυτός ο λαγός, ένα χρόνο πριν, αυτός ο...
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
20: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
20: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
23: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
24: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
25: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
26: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
27: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
26: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
28: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
29: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
30: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
29: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
30: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
30: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
29: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
30: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
31: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
32: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
31: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
32: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
31: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
32: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
31: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
33: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
34: Νόβα 931.
35: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
36: Sky 100,3.
37: Κατρούγκαλου
0: Στο στόχαστρο απατεώνων έπεσε η περίλικη γυναίκα στην Αύπακτο. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμάτα σε μία σακούλα. Προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, η περίλικη τοποθέτησε στη σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου της Αμοθράκης. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας που πραγματοποίησαν, αστυνομικοί συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα ηλικίας από 31 μέχρι 84 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και 12 πελάτες, ενώ ο διοικητής της επιχείρησης αναζητείται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίναν, εκείνος ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέγλης.

0: Χρήστος Μάστορας, το παραμυθάκι μου του Μάνου Λοΐζου, στη χθεσινή πολύ μεγάλη συναυλία. Το όλοι μαζί μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πολύ ωραία ήταν χθες, Γιάννη, έτσι.
0: Πολύ ωραία συναυλία και πολύ ωραία η έναρξη με την παιδική χοροδία στα σκαλιά του Καλλιμάρμαρου να ανοίγει τη μεγάλη συναυλία για το Μάνο Λοΐζου.
1: Και πολύ ωραία έτσι βίντεο του Μάνου Λοΐζου με τους καλλιτέχνες να μιλούν γι' αυτό, να τραγουδούν. Νομίζω όσοι βρέθηκαν και βρέθηκε πολλοί κόσμος πάλι χθες στο Καλλιμάρμαρο, το χάρηκε πάρα πολύ.

0: Γιάννη, αν βλέπω έξω το καιρό, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Κατάξει, τουλάχιστον καλό φθινόπωρο, συνέφιασε.
0: Εντάξει, βέβαια όλα αυτά συνειρμικά σε πάνε ότι υπέρχεται το κρύο, θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση από τον Οκτώβριο. Δυστυχώς βάζουμε καύσιμα και στα αυτοκίνητά μας, δυστυχώς.
1: Κοίτα, για αρχή δρόσησε. Αυτό αντέχεται και χωρίς θέρμανση.
0: Αντέχεται. Και, δηλαδή, και το θέλαμε κιόλας λίγο, δεν αντέχουμε άλλο.
1: Δρόσησε. Το πρόβλημα είναι ότι όμως για να έρθεις εδώ πας και βάζεις βενζίνη.
0: Τα πάμε εμείς. Άρθουμε τα πόδια με το ποδήλατο.
1: Πετρέλαιο ότι βάζεις το κάθε όχημα. Πλησιάζει 15η Οκτωβρίου που θα ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης και την προμήθειά του. Οι προβλέψεις είναι φιαλτικές όταν μιλάνε για ένα 90, όταν πέρσι νομίζω έκλεισε χρονιά με ένα 10ο πετρέλαιο.
0: Ναι, τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αντέχεται έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα.
1: Από καμία τσέπη.
0: Από καμία τσέπη. Γι' αυτό ρωτούσα προχθές στο Φιλιππίδη, μήπως συμφέρει το air condition. Όχι, μου λέει, ούτε το air condition συμφέρει.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί έχουμε τα προβλήματα στα στενά του ορμού με την ναυσιπλοεία. Έχουμε τα χτυπήματα των Χούθη στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε την αύξηση του φυσικού αερίου, γιατί όλες οι χώρες εκτός των άλλων προβλημάτων προσπαθούν να προμηθευτούν και να γεμίσουν τις αποθήκες τους για φυσικό αέριο για το χειμώνα, άρα έχει ανέβει και εκεί η τιμή. Γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, συγγνώμη, για την ενέργεια το χειμώνα, και εδώ η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει αποφάσεις πολύ πολύ σύντομα.
0: Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο και μετά στην Οικονομική. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά την Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου ήταν στο 1,7 και τώρα 13 Σεπτεμβρίου ήταν στο 2,149, 30% αύξηση.
1: 30% αύξηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη. Ψάχνουν να βρουν τι κονδύλια θα μπορέσουν να διαθέσουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση κάτι ετοιμάζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το επίδομα θέρμανσης θα είναι ενισχυμένο φέτος. Νομίζω θα ανοίξει και λίγο η περίμετρος των δικαιούχων, αλλά και το ποσό. Και μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η επιδότηση να αντιλέγει στα καύσιμα, γιατί αυτές οι τιμές είναι με επιδότηση.
0: Θα παρατηθεί, φαντάζομαι. Και
1: αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει.
0: Γιατί λιγότερο, ναι.
1: Η τιμή που πληρώνουμε τώρα είναι με την επιδότηση
0: ναι.
1: από την πλευρά του κράτους και των δηληστήριων στην τιμή του ντίζελ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει χειμώνας με αυτές τις τιμές και ειδικά προεκλογικός χειμώνας.
0: Όχι, βρεσί. Και αυτό που είπες και τη διεύρυνση είναι σημαντικό, γιατί εντάξει, πες στην Αττική, στην Πάτρα, πάνω στη Φλόρινα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και όλες αυτές οι βόρειες περιοχές, αλλά γενικότερα καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Και κάποιος που θα βάλει air condition ή κάποιος που θα βάλει ένα άλλο θερματικό σώμα, πώς θα τη βγάλει με αυτές τις τιμές ενέργειας?
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυστυχώς με δυσάρεστα, και δυσάρεστα είναι και αυτά που παρακολουθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έγινε η κηδεία του χθες. Ασφαλώς πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι δύο γιατροί πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αντιμέτωποι με την ποινή της όβιας κάθερξης και σήμερα να μένουν.
1: Το γιατροί μήπως πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.
0: Καλά, εντάξει. Κακώς το είπα. Κακώς το είπα.
1: Δηλαδή, αυτό που γινόταν και αυτά που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για αυτή τη δράση τους, σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε μία επιστολή που είχε στείλει μία κυρία που έλεγε το πώς είχε δώσει, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος πριν κάποια χρόνια συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά γιατρός, επειδή της έκανε καταγγελία συγκεκριμένη κυρία, γιατί έδωσε μία γνωμάτευση που θα έπρεπε να τη δώσει παιδίατρος για την κόρη της, πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επώνυμη καταγγελία, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια μια απλή επίπληξη, και αυτή απλώς αφαίρεσε τον τίτλο γυναικολόγος από το πώς συστηνόταν στους ασθενείς.
0: Όλα αυτά θα τα δείξει, Γιάννη, το δικαστήριο. Εμείς όπως βλέπουμε ότι έρχονται στο φως κάποια στοιχεία που δεν είναι ενθαρρυντικά, το λιγότερο να το πω κομψά, για τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα δούμε και σήμερα που είναι η απολογία τους, γραπτά υπομνήματα θα καταθέσουν, έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Και τα κενά για τον από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί καταλαβαίνω, ακούω, έκρυβαν το μηχάνημα όταν γινόταν ο έλεγχος. Κάθε φορά πώς ξέρω θα γίνει έλεγχος.
0: Καλά, και το αλάρμ που χτύπησε και δεν του δώσαν σημασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. ο Γιάννης Καντέλης,
1: ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 11 να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να ανέβουμε βεβαίως στον εξώστη, να ακούσουμε πάρα πολλά ηχητικά και σήμερα. skyradio.gr, τα μηνύματά σας, 48 00 170 174, στο Viber, στον αριθμό 698 123 1003, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Άντε, φτάσαμε στον εξώστη. Ανεβήκαμε.
1: Ωραία, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα και πολλά μαργαριτάρια από τους πολιτικούς.
0: Από πού θα το πας?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, ναι, στο πόσο ταιριάζουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ποιοι άνθρωποι ταιριάζουν?
1: Πώς μπορεί ο ένας να βρεθεί στα βήματα του άλλου? Καταρχάς, το πρόγραμμα που παρουσίασαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμπλάκης.
0: Α, εκεί το πας, πάλι πίσω στη ΔΕΘ. Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θα πω για την ενέργεια, το έχει πει μόνο το ΠΑΣΟΚ, 80% μας έχουν αντιγράψει, άρα τα ίδια. Κοιτάς τα προγράμματα και λέει ο κ. Σανδουλάκης, μείωση στο ΦΠΑ. Κοιτάς τον κ. Τσίπρα, μείωση στο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Δωρεάν προσχολική αγωγή, καθολική, λέει ο κ. Τσίπρας. Τα ίδια λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Μηδενική συμμετοχή σε όλο αυτό. Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για οικογένειες με παιδιά, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Ανάλογες ρυθμίσεις για τα οικογένειες με παιδιά, ο κ. Τσίπρας. Μετά, μη σου πω για επιχειρήσεις, κατάργηση τεκμαρτού, τον τρόπο φορολόγησης, για τους μικρομεσαίους. Και πλέον, όταν ξέρεις με κάποιον αρχίσεις και έχεις μια όσμωση ως χώρος, ασχέτως τι λένε δημοσίως, ταιριάζει και σε άλλα πράγματα, Αντώνη.
0: Κοίταξε, και πέρα από αυτά, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι τα εργασιακά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι πάρα πολλά κοινά. Αλλά όπως είπες, υπάρχουν και άλλα κοινά που επηρεάζει ο ένας τον άλλον ή ακολουθεί ο ένας τον άλλον.
1: Για να ακούσουμε.
2: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες.
1: Με 11 χρόνια διαφορά.
0: Νοέμβριο του 2015 το είπε πρώτη φορά ο Τσίπρας. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νησί.
1: Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ψάχνεις την Ελλάδα, να την επισκέπτεσαι παντού. Να μην αφήνεις τίποτα.
1: Και να πολλαπλασιάζεις και τα νησιά.
0: Εσύ που έχεις πάει, Λέσβο ή Μυτιλίνη?
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Και εγώ σε κανένα.
1: Αλλά
0: τα
1: όταν
0: δύο.
1: Πάω στο ένα, θα πεταχτώ και στο άλλο.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Είναι μεγάλα, λένε, για τα δύο τα νησιά.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
0: Αυτό που συζητείτε, Γιάννη, από την Παρασκευή είναι το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ήταν και πριν από λίγο εδώ ο κυβερνητικός εκπρόφος, όπως αναφέρθηκε πάλι σε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην ΔΥΠΑ να δει εκεί εργαζομένους, οπότε θα το σηκώσει το θέμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστίδη θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, στην κυρία Κεραμέως, τι συμβαίνει αν υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Εντάξει, και άκουγα και την κυρία Κουφονικολάκου που έλεγε να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Υπόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Υπουργό Εργασίας, ότι αυτό δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, δεν αφορά πολιτική της κυβέρνησης. Τέλεια, δεν χρειάζεται το πει ο κ. Μητσοτάκης, αν και μαθαίνω θα δώσει μια συνέντευξη την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε θα ερωτηθεί και φαντάζομαι θα απαντήσει το ίδιο. Ξεκίνησε από μια άποψη του κ. Μαρινάκη που διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Και έβαλε ένα θέμα στην ατζέντα, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αν θα πρέπει να δίνεται όλους τους μήνες ως επίδομα ανεργίας ή να μετατρέπεται σε επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές για να μπει κάποιος στην εργασία. Άνοιξε μια συζήτηση που υπάρχει σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Καταλαβαίνω και την αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά. Σωστά κάνει τη δουλειά, σηκώνει ένα θέμα. Okay.
0: Αυτό το δίμηνο ήταν που χτύπησε. Και το καινούργιο, το οποίο πάτησαν όλοι πάνω και σου λέει εδώ πέρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε ή κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι τέτοιο, γιατί όντως είναι χιλιάδες οι άνεργοι οι οποίοι.
1: Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι να μην μένει μόνο στην επισήμανση αυτή. Να μπαίνει στη συζήτηση.
0: Και η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπολίτευση, μπορούσε, το ίδιο θα έκανε.
1: Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε, αφού ανοίγει μια συζήτηση, να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε το επίδομα ανεργίας να συμβάλλει στο ότι οι άνεργοι να μπουν ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Και αυτό βέβαια προκάλεσε αντίθετες απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά συντάχθηκε με την άποψη του κυρίου Μαρινάκη, είπε χρειάζεται ένας εξορθολογισμός. Ο κύριος Πέτσας δεν είχε την ίδια άποψη.
1: Για να σας ακούσουμε.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών λοιπόν. Που υπάρχει.
6: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ επιμένω πάντως ότι και αυτό που λέει ο κ. Βορύδης είναι όλα τα επιδόματα πρέπει να ειδωθούν. Όχι στο αν θα δίνονται, πώς θα δίνονται περισσότερα και υψηλότερα ποσά σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και πώς κάποια επιδόματα θα εξορολογηθούν για να μπορέσουν στην περίπτωση της ανεργίας να μπουν ακόμη περισσότεροι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι όταν λες κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει λίγο να το ζυγίσεις πριν. Γιατί ξέρεις πως οι άλλοι θα πέσουν πάνω να σε φάνε, αλλά θέλει και επεξήγηση, αναλυτική μετά. Και άμα μπει σε επεξήγηση, πάλι βέβαια θα τα ακούσεις, οπότε είναι μονόδρομος.
1: Καλό είναι να γίνονται οι συζητήσεις αυτές.
0: Ναι, να γίνονται όμως λίγο συντονισμένα.
1: Να γίνονται
0: λίγο συντονισμένα.
1: Εντάξει, κάπως. Συνήθως ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις και μετά ξεδιπλώνονται. Καλό είναι να ανοίγουν οι συζητήσεις, όχι να τις κλείνουμε με το φόβο ότι αντέδρασε ο ένας, αντέδρασε ο άλλος, άρα να μην το συζητάμε. Ή να θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκφράζονται απόψεις.
0: Και πάμε να δούμε καινούριους υποψηφίους που σίγουρα θα τους δούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, δεν έχει ανακοινωθεί η κυρία Κιβέλη Μάρδα από τον Αλέξ Τσίπρα, αλλά βλέπω ότι όλο και πιο συχνές παρουσίες έχει στα μέσα ενημέρωση. Σήμερα ήταν στο Μέγκα και είπε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Ανεβαίνω με τα σκαλιά, είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου. Και λέει ο πρόεδρος, Ρεσί Κιβέλη μου λέει, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει, λέει. Γιατί δεν παίζει? Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πετάει και το πεθερός μου και λέει, ρε πρόεδρε, όπως και εσύ λέει, είσαι αναπληρωματικός τώρα και δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα, λέει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Σύζυγος του Πέλκα.
0: Του Πέλκα.
1: Η κυρία Μάρτα, και είναι η εποχή που έπαιζε στη Φενέρμπαχτσέ.
0: Ναι, έπαιζε στην Τουρκία. Είναι το 2022, είχε πάει, οπότε είχαν συναντηθεί με τον πεθερό της κυρίας Μάρδα και είχαν κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν ήταν τόσο αναπληρωματικός βέβαια, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, γιατί μετά κατέληξε στην κερκίδα.
0: Δεν το ήξερε όμως, κατάλαβε. Σου λέει τώρα είσαι αναπληρωματικός.
1: Τι, ως απλός βουλευτής,
0: υπάρχει πιο κάτω.

0: Και βέβαια είμαστε πρώτοι στον πλανήτη, Γιάννη.
1: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένας αυτό, Αντώνη.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι οι τουρίστες, τόσοι τουρίστες όλο το καλοκαίρι.
0: Εσύ, ναι.
1: Και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται. Ήθελα να δουν το θαύμα αυτό από κοντά.
0: Ναι, ναι, θαύμα. Για πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
2: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού αυτό
1: όαση,
2: που
1: δηλαδή.
2: Γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Έχω αρχίσει και φοβάμαι, Γιάννη, μην έχουμε κύμα μετανάστασης από Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, όλες αυτές τις χώρες που περνάνε χάλια. Σουηδία.
1: Ξέρεις πόσοι έρχονται συνταξιούχοι από τη Γερμανία να μείνουν στην Ελλάδα?
0: Ναι, τώρα θα αρχίσουν και οι εργαζόμενοι. Σου λέει εδώ πέρα είναι όαση, παράδεισος. Πού να μην μπαίνουμε εκεί πάνω?
1: Κοίτα,
0: με αυτά τα σχολεία που έχουν. Αυτές τις συνθήκες εργασίας.
1: Δεν θυμάσαι πολύ και ο Παπανδρέου να γίνει η Δανία του Νότου η Ελλάδα.
0: Εντάξει, εκεί το πάμε.
1: Εντάξει. Άλλος το υποσχόταν.
0: Ναι, και άλλος το έκανε.
1: Και...
0: φαντάσου άλλη μια τετραετία ακόμα. Θα φαντάσου το 2031 θα έχουμε να λέμε, Γιάννη.
1: Γιατί όχι.
0: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα, βέβαια. Έτσι, το διευκρινίζω.
1: Έτσι όπως πάει, δεν βλέπω και άλλες πιθανότητες.
0: Βέβαια.
1: Δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Θα το προλάβουμε, πιστεύεις?
0: Να το αφήσουμε για
1: να μετά. Αφήσουμε και το
0: καλύτερο για το τέλος.
1: Τη λύση πάλι. Για το τέλος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τη λύση για το τέλος και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στην telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπούδασε στο Unique Athens.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.

0: mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Πλοία μηνύματα να διαβάσουμε. Ο Κυρλίκος λέει: εγώ λέω να ονομαστεί το νησί επισήμως Μυτιλίνη, να ησυχάσουμε, αφού και οι Λέσβοι Μυτιλίνη τη λένε. Είναι και αυτό μια λύση. Κυρλίκο. Ο Αλέξανδρος λέει: πάλι καλά που ο Ανδρουλάκης δεν είπε, φανταστείτε ένα τέτοιο πάρκο στην Κρήτη ή στο Ρέθυμνο. Okay. Ο Σταύρος είναι λίγο θυμωμένος για το επίδομα ανεργίας. Μ' αρέσει, Σταύρο. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, θυμωμένος ο Σταύρος.
1: Επειδή ο Τζόρτζ λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη, το είπε Σεπτέμβριο του 26, προσοχή. Ναι, είπαμε Σεπτέμβριο του 26 Ανδρουλάκη, 15 ο Τσίπρας.
0: Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: γελάτε με τον Άδωνη, αλλά είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να, ένας ο οποίος συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν είναι.
1: Να διαχωρίσω τη θέση μου, εγώ συμφωνώ.
0: Α, και εσύ συμφωνείς.
1: Είπαμε, γίνεται η Δανία του Νότου.
0: Ναι, είπαμε, μην έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης μόνο και έχουμε άλλα προβλήματα, δεν ξέρω Γιάννη.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και το κατάλληλο πρόσωπο, νομίζω, για να συζητήσουμε και το θέμα με το οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή και είναι αυτές οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ανησυχία για το τι μας περιμένει το χειμώνα, από το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τις τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος. Καλημέρα κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, ειδικά από χθες που από τους πρατηριούχους ακούμε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,90 στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αν η κυβέρνηση έχει τις εφεδρίες στον προϋπολογισμό στο να προσπαθήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
2: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπάρχει μια νέα αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Αυτή καλύπτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική η άνοδος της τιμής εκεί εξαιτίας της άμεσης σχέσης που έχει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε σε επαναλαμβανόμενα κύματα από το 2022 και ύστερα. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση έχει δείξει ότι στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων πάντοτε εκεί που χρειάζεται θα κάνει προσπάθειες στήριξης των καταναλωτών. Σε αυτό το στάδιο όμως νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πιο πολύ. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης εχθές και ο κ. Παπασταύρου σήμερα. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή και

0: τέτοιαν συζητήσεις για το μέγεθος της στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση τότε και δέχτηκε κριτική η κυβέρνηση ότι δεν έδωσε περισσότερη στήριξη. Τότε, όπως θυμάστε, η κυβέρνηση είχε πει ότι όταν έχεις μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αβέβαιη, κρατάς εφεδρείας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κρατούμενο από εκείνη την περίοδο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και όπως τα τελευταία 4 χρόνια εκεί που χρειάστηκε υπήρξε η απαραίτητη παρέμβαση. Νομίζω ότι εφόσον χρειαστεί και εφόσον παρατηρούμε αυτή την συνεχιζόμενη τάση, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο
1: το οποίο είχε
0: τα προηγούμενα 4 χρόνια.
1: Χρειαστεί πλέον δεν είναι στην κουβέντα. Δηλαδή θα χρειαστεί. Βλέπουμε που έχει πάει η βενζίνη, βλέπουμε που έχει πάει το ντίζελ. Φυσικό αέριο 0,8 το έβαζα εγώ, 1,2 το έβαζα εγώ πέρυσι, τώρα το βάζω 1,7. Σίγουρα άνθρωποι που ζουν στα βόρεια της χώρας θα κληθούν να πληρώσουν πάρα πολλά.
0: Το καταλαβαίνω, γι' αυτό το λόγο είπα ότι πρέπει να δούμε τη χρονική στιγμή που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, η οποία βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ μακριά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο φυσικά το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και εφόσον χρειαστεί, όπως είπα προηγουμένως, και ανάλογα με τα δεδομένα, θα πράξουμε ό,τι πράξαμε και τα προηγούμενα 4 χρόνια στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι αυτό έχει και μια πάρα πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί η Ευρώπη στο σύνολό της είναι μια ήπειρος η οποία επηρεάζεται από τις εκρήξεις στην τιμή ενέργειας περισσότερο από άλλες ηπείρους. Οπότε είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το συζητήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια συζήτηση θα γίνει.
2: Η Ευρώπη έχει δείξει όμως ότι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι κάτι που το θεωρεί κρίση, ναι, θα έχει κάποιες ευελιξίες. Νομίζω πλέον πάμε σε ένα παγιωμένο πρόβλημα ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 22 με μικρά διαλύματα είμαστε σε μια κρίση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν ξέρω κατά πόσον και οι χώρες του Βορρά εν μέσω εκλογικής περίοδου, όπως η Γερμανία που έχει αυτά τα ζητήματα, η Γαλλία που έχει προεδρικές εκλογές, είναι διατεθειμένες να βάλουν το χέρι στον προϋπολογισμό τους για να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κατέλη, σε αυτή την παρατήρηση την οποία κάνετε. Νομίζω ότι περισσότερο μετράει το ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές αντράξεις. Πολιτικές αντράξεις μάλλον δουλεύουν προς την ανάποδη κατεύθυνση, γιατί παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτές φυσικά έχουν ευαισθησίες σε σχέση με την τιμή της ενέργειας. Οπότε, εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε το 27, οι κυβερνήσεις, εάν μπορούσαν, θα έδιναν περισσότερη στήριξη και γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη και γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο εκλογικός κύκλος. Όμως, υπάρχει εδώ ένας πολύ σημαντικός περιορισμός και αυτός είναι ο περιορισμός των δημοσιονομικών και των αγορών. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου τα δημοσιονομικά μας τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν πάρα πολύ καλά προς την σωστή κατεύθυνση, αποκλιμακώνουμε το χρέος, έχουμε πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι ακριβώς αντίθετος. Από την πανδημία και μετά, που αυξήθηκαν τα δημόσια χρέη, δεν έχει επανέλθει το χρέος σε καθοδική τροχιά. Μάλλον ανεβαίνει κιόλας. Οι αγορές λοιπόν, θα το βλέπετε άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες δεν πιέζουν μόνο τις τιμές της ενέργειας, πιέζουν πολύ και τις τιμές των ομολόγων. Άρα σίγουρα υπάρχει εκεί μια συγκράτηση, η οποία συγκράτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν και πολλές κινήσεις. Επίσης υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση, επειδή ακριβώς είναι μια κατάσταση η οποία πλέον πηγαίνει 4 χρόνια. Σταδιακά παγιώνεται μια άποψη, την οποία πολύ σωστά εκφράσατε, ότι αυτό είναι μια νέα κατάσταση. Ότι κατά συνέπεια σε αυτή τη νέα κατάσταση, ναι, θα πρέπει να δοθεί η στήριξη για τη μετάβαση στη νέα αυτή κανονικότητα, η οποία περιλαμβάνει υψηλότερες τιμές ενέργειας, παγιοποιημένες, και θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού. Άρα υπάρχει και δημοσιονομικός περιορισμός, υπάρχει και μια σταδιακή μετατόπιση στο ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωρινό αλλά μόνιμο, και σε αυτό το μόνιμο πρόβλημα πρέπει να προσαρμοστούν και οι οικονομίες μας. Βελτιώνεται πράγματι η προσαρμοστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση, παραδείγματος χάρη, στη Μέση Ανατολή δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ τον πληθωρισμό όπως χτύπησε το 22-23, που ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν στο 10%. Δεν πάβει όμως ότι η Ευρώπη παραμένει πιο ευάλωτη και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αυτής της νέας, της αναζωπήρωσης αυτής της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, για παράδειγμα.
1: Κύριε Αργυρού, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος από την Παρασκευή σχετικά με το επίδομα ενεργείας. Πριν από λίγο ήταν εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μαγκάλης. Μαρινάκης, επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη και ότι ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, είπε, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Και αυτό είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Επειδή ακούσαμε χθες και τον κύριο Βορύδη που μίλησε για έναν εξορθολογισμό των επιδομάτων, έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια κουβέντα στο Μαξίμου έτσι ώστε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα?
0: Νομίζω ότι και ο Παύλος Μαρινάκης και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχουν δώσει την απάντηση σε αυτό. Εκφράστηκε μια προσωπική άποψη. Η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα έχει εκφραστεί από την Υπουργό. Νομίζω όμως ότι παρά το ότι καταλαβαίνω πλήρως το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση και σίγουρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους εργαζόμενους και σίγουρα όλοι χρειάζονται μια αίσθηση ασφάλειας αν για παράδειγμα κάτι πάει στραβά και προσθέτουν χωρίς δουλειά να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε με αυτή την αφορμή είναι ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ, στο οποίο οι εργοδότες όλων των κατηγοριών αναφέρουν ελλείψεις προσωπικού και κατά συνέπεια είναι μια συζήτηση που χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να υποτιμήσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή για τον Α ή Β λόγο βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και παίρνουν αυτό το επίδομα ανεργίας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ λιγότερο κόσμο πρακτικά, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανεργίας. Άρα, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας ξανά, νομίζω ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί και από τον Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Εργασίας και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόθεση να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του επιδόματος ανεργίας.
2: Και να σας ρωτήσω και μετά σε σχέση με τα προγράμματα που παρουσίασαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, σε σχέση ακόμη και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και τις δεσμεύσεις των 2,2 δις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφαμε στην αρχή της συζήτησής μας, έχουν μπει τα κόμματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου σε μια πλειοδοσία, ακόμη και η κυβέρνηση, εγώ θα βάλω μέσα, πλειοδοσία παροχών, παρότι το περιβάλλον το ευρύτερο, το παγκόσμιο, δεν ευνοεί τέτοιες επεκτατικές πολιτικές?
0: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με λόγου γνώσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε μια διαδικασία αλόγησης των παροχών. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η κυβέρνηση επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό το οποίο επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η εύκολη απάντηση είναι να σας πω ότι υπάρχουν οροφές δαπανών, έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2024 και μετά. Αυτό το πλαίσιο δίνει σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να ξοδέψει μέχρι ένα σημείο παραπάνω χρήματα. Από το σημείο εκείνο και μετά θα πρέπει να βάλει περισσότερους φόρους. Και αν ξεπέρασει κανείς αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια ανοίγει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ό,τι λοιπόν κάνει η κυβέρνηση είναι απολύτως κοστολογημένο και είναι πλήρως συμβατό με αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα πιο δυνατά είναι ότι η χώρα μας, η οποία έχει περάσει την περασμένη δεκαετία αυτά που πέρασε εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος το οποίο είχε και έχοντας σηκώσει όλο αυτό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, θα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα δημοσιονομικά της. Και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Το δημόσιο χρέος πέφτει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα μας έχει και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και μέσα από τη μείωση της φοροδιαφυγής καταφέρει να έχει σημαντικά πλεονάσματα. Δεν πάβει όμως ότι εξακολουθούμε και έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και φέτος πιστεύουμε ότι θα πέσουμε στην δεύτερη θέση εκεί. Άρα, παρά την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία υπάρχει, η κληρονομιά του παρελθόντος είναι εκεί. Μειώνεται, αλλά είναι εκεί. Και βλέπετε, το αναφέραμε και προηγουμένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές κρατικών ομολόγων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο μπορεί. Και δεν έχω λοιπόν καμία δυσκολία στο να σας διαβεβαιώσω ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά κάθε χρόνο χτίζεται ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούμε όντως θα τα κατέτασα στην κατηγορία της εκλογικής παροχολογίας την οποία εκφράσατε, ξεπερνάνε κατά πολύ τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν αυτά τα πράγματα ήταν ποτέ πιθανό να προταθούν ως κυβερνητική πολιτική, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να περάσουν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από τις αγορές, διότι μιλάμε για παροχές δισεκατομμυρίων που δεν σηκώνει η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Είναι απολύτως θεμητό τα κόμματα να έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία εάν ένα κόμμα πει, ξέρετε κάτι, εκεί στην κυβέρνηση έχετε βάλει τις λάθος προτεραιότητες, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ακριβώς είναι και ο σωστός τρόπος να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση. Αλλά άλλο αυτό, έχω διαφορετικές προτεραιότητες. Και άλλο, ξέρετε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω από τις ροφές δαπανών, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί, θα πρέπει να πεις στον κόσμο πού θα βρεις τα λεφτά. Και ένας τρόπος υπάρχει. Αυτός είναι να βάλεις φόρους. Οπότε πρέπει να πεις ποιους θα φορολογήσεις, πόσα θα πάρεις και αν βγαίνει ο λογαριασμός με τους φόρους τους οποίους θέλεις να βάλεις σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες που θέλεις να κάνεις. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι αρνητική σε αυτό το ερώτημα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Κύριε Αγγυρού, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια.
2: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι η πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου Όλψον σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
11: Να δω

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Και έχουμε κάτι χρωστούμενα, Αντώνη, από τον εξώστη.
5: Έχουμε και πρέπει να τα δούμε και υποσχεθήκαμε ότι το καλύτερο πάντα το αφήνουμε για το τέλος, έτσι.
4: Ναι, και είχαμε και μια ερώτηση, μια απάντηση θα μας δώσει το ηχητικό που θα ακούσουμε στην ερώτηση «Πού πάει η χώρα? Ποια είναι η επόμενη μέρα της?»
5: Ναι, και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις εμείς. Δεν θέλουμε έτσι αοριστείες.
4: Μα και αυτό ζητάει και ο κόσμος. Αυτό πώς θα πάει στην κάλπη?
5: Ναι, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε. Μαρία Καριστιανού.
6: Ένα είναι το σίγουρο, κύριε Λιόπουλε, ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν θα προδικάσω, δεν θα πω ότι θα γίνει στο τέλος των εκλογών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα.
5: Αυτό είναι στρατηγικό σχεδιασμό, το βλέποντας και κάνοντας.
4: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
5: Έχουν κάτσει κάτω και το έχουν μελετήσει προγραμματικά.
4: Ναι, σου λέει, αν έρθει χ,
5: ναι.
4: Αν έρθει διπλό, θα δούμε.
5: Αν έρθει ακρίβεια, θα πάρουμε μέτρα. Αν δεν έρθει ακρίβεια, δεν θα πάρουμε μέτρα.
4: Αν χρειαστεί να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, θα κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική. Αν δεν χρειάζεται να σηκώσουμε τους τόνους, δεν θα σηκώσουμε τους τόνους.
5: Και βεβαίως είναι φυσιολογικό όταν οι δημοσκοπήσεις σε δείχνουν γύρω στο 3-3,5-4% να είσαι σε ετοιμότητα για να κυβερνήσεις.
4: Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
5: Α,
4: γιατί αυτό που κατάλαβα, δεν έχω καταλάβει λάθος.
5: Ναι.
4: Εντάξει, σεβαστό. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πάει για την αυτοδυναμία και αν χρειαστεί, όχι με συστημικό κόμμα, θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μην υπάρχει ακυβερνησία.
5: Ποιο είναι το μη συστημικό κόμμα?
4: Ξέρω, πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δηλαδή, θεωρεί τον κύριο Βελόπουλο ως ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί? Θεωρεί την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχαν και πολύ καλή σχέση όταν κατέβαιναν στη συλλαλητήρια για τα ΤΕΠΗ μαζί?
5: Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κλείνεται σαν πολιτικός, έτσι. Και αυτό βλέπουμε και εμείς τώρα. Πες μου, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρεις έναν άνθρωπο που είναι στο κόμμα της αυτή τη στιγμή που μπορεί να βγει να μιλήσει? Έναν.
4: Έχει πει στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης.
5: Δεν χρειάζεται.
4: Έχει πει στην ίδια τη διάρκεια συνέντευξη τύπου: θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Γυρίζει έναν κύριο, για να δέσει με αυτό που λες.
5: Ναι.
4: Γυρίζει έναν κύριο δίπλα της, που δεν ξέρω ποιος είναι.
5: Γιατί είσαι αδιάβαστος, γι' αυτό.
4: Και του λέει: δεν έχει ανέβει όμως ακόμα. Δεν έχει ανέβει, της λέει.
5: Το πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα. Αλλά όταν ανέβει, λέει, θα το δείτε, έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα.
5: Ναι. Γιατί είναι στη στρατηγική βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θα θέλεις να το δεις? Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα.
4: Και όταν
5: δεν
4: θα έρθει
5: τώρα εκλογές, βιάζονται οι άλλοι.
4: Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, σου λέει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
5: Μια χαρά το πάει. Νομίζω θα εκτοξευτεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
4: Θα καταλήξει όπως πάει, ή να μην μπει στη Βουλή, ή βλέποντας να μην μπαίνει στη Βουλή, να μην κατέβει. Εκτός αν υπάρχει άλλο σχέδιο, Αντώνη, τώρα το σκέφτηκα. Είδες η συζήτηση που οδηγεί και ο διάλογος.
5: Κάτι είδες.
4: Μήπως θα ήταν ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να μείνει απ' έξω από τον εκλογικό στίβο και όταν έρθει
5: αυτό,
4: κρίσιμη ώρα,
5: σενάριο,
4: να την καλέσουν.
5: Εντάξει, την κρίσιμη στιγμή.
4: Γιατί
5: δεν πιάνει η Νέα Δημοκρατία ένα καλό ποσοστό? Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι μπουν μέσα, Νέα Αριστερά, δεν το έχουν μόνοι τους. Τσακώνονται ποιος θα είναι ο αρχηγός. Τσουπ.
4: Βρίσκεσαι στη λύση.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Γιατί η χώρα, όπως είπε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να μείνει εκεί.
5: Ναι. Άρα κάτι έχει στο μυαλό της.
4: Προφανώς.
5: Προφανώς.

0: Περιμένουμε σήμερα και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα ανοίξει πάλι η συζήτηση βεβαίως αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί. Και αυτό είναι το λογικό βέβαια και μετά την ρύθμιση που έχει περάσει η κυβέρνηση το 23.
1: Και αυτό λένε και από την κυβέρνηση, το είπε και χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι επανέλαβε και σήμερα, ότι είναι επαρκές στο νομοθετικό πλαίσιο, είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης να αξιοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και η άποψη είναι ότι δεν μετράει από τώρα που βγαίνει από τη φυλακή, μετράει η ποινή η αρχική, ναι. Όχι πόσο θα εκτίσει, γιατί μπράβο. Βγαίνει με λιγότερα χρόνια επειδή έκανε κάποιες εργασίες στη φυλακή. Άρα μέχρι το 2034 είναι η άποψη της πλειοψηφίας, της δυτικής πλειοψηφίας νομικών και συνταγματολόγων, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ευτυχώς θα έλεγα για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον λίγο πριν σας αφήσουμε, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις 10. Λάθος.
1: 10 με 11.
0: 10 με 11.

0: θεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
13: Νόβα 9.31.
14: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
15: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541 0 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
26: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
19: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55. Nova 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη. Καλώς βρεθήκαμε στο πρωινό της 3ης 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό σκεφτόμουν και έλεγα αυτοπροβληματιζόμενος ότι πάει και ο μισός ο Σεπτέμβρης. Και όχι μόνο πάει ο μισός ο Σεπτέμβρης, έχουμε 2,5 μήνες στην οπόρου, γιατί έχω πει ότι 1 Δεκεμβρίου θα σας πω καλό χειμώνα. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη μέρα που φόρεσα και μακρύ παντελόνι, πάνε οι βερμούδες, πάνε σιγά σιγά και τα κοντομάνικα και αρχίζει σιγά σιγά το σεντονάκι το βραδινό να αντικαθεστά με μια κουβερτάκι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε εσάς, αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας ακολουθεί. Όπως και να έχει, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, στην επικαιρότητα είμαστε μαζί για να δούμε τι συμβαίνει στην Ξάνθη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γι' αυτό και είναι το ενημερωτικό ραδιόφωνο και ό,τι συμβαίνει το ακούς εδώ, Nova 931. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε...
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
0: Αυτά, να κάνουμε δύο διαφημιστικούλες αναφορές και να προχωρήσουμε στους καλεσμένους μας, που είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και την περιοχή μας. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τις απάτες και θα συζητήσουμε για το πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, αλλά και τα φαινόμενα που έχουν αναπτυχθεί, όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μένοντας στο κτήμα, στον προορισμό της αληθινής αναψυχής, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, μπορούμε να απολαύσουμε ένα εξαιρετικό μενού όλες τις ημέρες, κάθε μέρα. Και φυσικά, εκτός από τα πλούσια και πεντανόστιμα πιάτα, μπορούμε να έχουμε με την παρέα μας ένα υπέροχο μοναδικό περιβάλλον κάτω από τα δέντρα, κάτω από τα κιόσκια και τις βεράντες, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, το κτήμα, για την παρέα, τους φίλους, μικρούς και μεγάλους, να ψυχαγωγηθούν, και φυσικά ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για πληροφορίες και κρατήσεις. Κτήμα, και το φθινόπωρο είναι ο προορισμός της αληθινής γευστικής αναψυχής. Όταν μιλάμε για την ανακύκλωση, στο μυαλό μας έρχεται κατευθείαν η Scrap των αδερφών Μουντζάκη, μια μεγάλη εταιρεία που από το 1980 ανακυκλώνει μέταλλα, υλικά και τα πάντα όλα, για να έχετε εσείς το καλύτερο αποτέλεσμα στην ανακύκλωση. Περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων, ενοικιάσεις σκάδων μπαζών, μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα από τη Scrap των αδερφών Μουντζάκη, στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλας και άμεσα κοντά σας με το 26655. Για ό,τι αφορά την ανακύκλωση, έχουμε τη Scrap των αδερφών Μουντζάκη. Καλημέρα σε όλους.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλη την κοινωνία μας και της Ξάνθης φυσικά. Να σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν ξέρω που έχουν ανακαλύψει σε λάθος άνθρωπο, λάθος μηνύματα στέλνουν. Επιστροφή φόρου σε μένα μάλλον δεν είναι και το πιο εύστοχο που θα μπορούσαν να μου στείλουν για να με παραπλανήσουν, αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται και έχω πιαστεί πολλές φορές, πιστέψτε με. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να αποκλείσω τον εαυτό μου, όπως και οι περισσότεροι από εμάς ή από εσάς που έχει τύχει να προσπαθήσουν ή που τελικά πέσατε σε κάποια από αυτές τις προσπάθειες απάτης, νομίζω ότι νιώθετε το ίδιο με αυτό που λέω εγώ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε φωνάξει δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ξάνθης, ο Παντελή Γρηγόρης, κοντά μας. Και καλημέρα, Παντελή.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς. Και η Άννα η Μπαλαφούτη, γεννημένη μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και μεγαλωμένη, καλώς ήρθες. Περίμενε να σου ανοίξω και το μικροφωνάκι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: λοιπόν
2: και από μένα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έβγαλα άσους από το μανίκι για να μας μιλήσουν για αυτό εδώ το πράγμα. Κάθε μέρα θα το αντιμετωπίζετε σε γραφεία σας, κάθε μέρα θα έρχεστε επαφή με κόσμο, είστε και άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τα κοινά και όλο αυτό το κάνει ακόμα πιο έτσι, ενδιαφέρον για να μας πείτε μια γνώμη. Τι γίνεται τελικά με τις απάτες και τι γίνεται με την πρωτοβουλία στην καμπάνια που πήρατε? Κλείσε, θα σε πάρω εγώ.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχα μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και εκεί προέκυψε αυτή η έκφραση: κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Είναι
0: έτσι, όχι για απάντη, για άλλο.
1: Πραγματικά για κάτι άλλο ήτανε. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή ένας συνάδελφος μου λέει: να ρε φίλε, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Και ερχόμενος πίσω, το συζήτησα με την Άννα. Είπαμε να κάνουμε την καμπάνια σαν Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ξάνθης. Να ενημερώσουμε.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το προσπαθείτε. Τώρα όχι, πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Έτσι παραπάνω. Είχαμε απλά ενημερώσει για το βαθύ πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία και το αντιμετωπίζουμε και εμείς στα γραφεία μας, γιατί πάρα πολλοί πελάτες, φορολογούμενοι, έρχονται και μας λένε: ήρθε αυτό το μήνυμα, ήρθε αυτό το email, ήρθε αυτή η επιστολή, οτιδήποτε. Σε πάρα πολλές μορφές. Και ξαφνικά, επειδή είδαμε ότι συνεχίζει δυστυχώς αυτός ο κικαιώνας με τις απάτες να υφίσταται, θέλουμε να δώσουμε κάτι πιο εύκολο σαν πρακτική λύση στους φορολογούμενους που μας εμπιστεύονται. Και ποιο είναι αυτό? Οποιαδήποτε τουλάχιστον τηλεφωνική κλήση θα απαντάμε: κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Δηλαδή,
0: όπου δεν γνωρίζουμε ποιος είναι.
1: Έτσι, ναι. Λέει: είμαστε από τον φοροτεχνικό σας, είμαστε από τον λογιστή σας, είμαστε από τη ΔΟΗ, είμαστε από την τράπεζα, είμαστε από το χύψη φορέα ή ΔΕΚΟ. Κλείσε, θα σας καλέσω εγώ πίσω στο κατάστημά σας ή κλείσε, θα σας καλέσω εγώ αν γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, προσωπικά τον άλλον φορέα, έτσι, π.χ. το λογιστή, ας πούμε.
0: Αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια προστασίας. Από την εμπειρία σας, τι αφορά το περιεχόμενο? Τώρα βλέπω πολύ είναι η επιστροφή φόρου.
2: Ποικίλη, δεν είναι απαραίτητα μόνο προς τους λογιστές. Είναι από διάφορες υπηρεσίες που μπορεί να πάρουν, να ισχυριστούν το οτιδήποτε γενικά, ακόμα και για
1: επιδόματα, για επιστροφές σε ρεύμα, σε επιδοτήσεις,
2: πολύ,
1: για διάφορους φορούς, ΔΕΚΟ, ΟΤΕ, τηλεφωνία.
2: Υπάρχει και το ότι τραυματίστηκε κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή οτιδήποτε. Ακόμα και σε αυτά δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο.
0: Συμφωνώ, ναι, σε αυτά τα έχω ακούσει και εγώ ότι είναι διαδεδομένα. Ναι. Ότι χρειάζεται άμεσα κάτι και οτιδήποτε. Εκεί που το παίζουν πάρα πολύ στις μεγάλες ηλικίες είναι ότι έμπλεξε η κόρη ή ο γιος και
1: αυτό, ή έμπλεξε, ναι, ή χτύπησε.
0: Ναι.
1: Ή χρειαζόμαστε μεταφορά άμεση και τα λοιπά.
2: Ακόμα και σε αυτό λοιπόν καλό θα είναι ο κάθε πολίτης να λέει ότι κλείσε, θα σε πάρω εγώ, για να πάρει ο ίδιος το συγγενικό του πρόσωπο που ισχυρίζονται, έτσι ώστε να δουν ότι.
1: Ή στο αντίστοιχο, άμα είναι για ότι χτύπησε ή τραυματίστηκε, να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές. Ναι, δηλαδή, στο νοσοκομείο να δουν, υπάρχει εισαγωγή με αυτό το όνομα.
0: Και το κλείσε, θα σε πάρω εγώ, πάλι αποκλείεται να αντιστοιχεί από εκεί που σε καλούν. Δηλαδή,
1: σίγουρα,
0: είναι πιο τριγώνο, τετραγώνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που, ας πούμε, και στα δικά μας τα λογιστικά γραφεία μπορεί να έχουμε δύο και τρία κανάλια φωνής, όπως τα λένε, δηλαδή να έχουμε πολλούς αριθμούς. Ναι. Έτσι και να μην βγαίνει ένας συγκεκριμένος αριθμός που γνωρίζει ο φορολογούμενος. Οπότε καλό είναι, το λέω και από προσωπική πειρα, έτσι, εγώ έχω τρεις αριθμούς στο τηλεφωνικό μου κέντρο, αλλά καλό είναι ο φορολογούμενος να βγαίνει και να ζητάει τον ίδιο το λογιστή που ξέρει και εμπιστεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το δικό μας τον κλάδο, ο κάθε λογιστής ουδέποτε θα ζητήσει ένας άσχετος, ακόμα και οποιοδήποτε υπάλληλος θα ζητήσει έτσι έναν κωδικούς τάξης ή κωδικούς IBAN. Έτσι, και εφιστώ και την προσοχή των συναδέλφων ότι καλό είναι να μην δίνονται τηλεφωνικά αυτά, είτε μέσω mail είτε διαδόσεις.
0: Όλοι οι επαγγελματίες το ξέρουν αυτό, ναι, και δεν χρειάζεται, γιατί τα έχουν ήδη σχονάκια όλα.
1: Δεν απευθυνόμαστε όμως μόνο στους επαγγελματίες που συνήθως είναι λίγο πιο ενημερωμένοι σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι καθημερινή χρηστική τους. Ωστόσο, αφορά το σύνολο των φορολογουμένων, που μπορεί να είναι ένας συνταξιούχος, μπορεί να είναι ένας μισθωτός, που δεν έχει τόση τριβή με το αντικείμενο.
0: Και αν δεν είναι τηλεφωνικά, είναι με τα μηνύματα που, για την επαλήθευση.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και με mail. Πολλά mail έρχονται, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, να διαβάζουμε λίγο το mail από όπου προέρχονται. Θέλει προσοχή.
0: Ναι, εγώ σας λέω ότι. Πρωί είχαμε, να το εδώ, διαθέσιμη επιστροφή φόρου.
1: Έτσι, υπάρχουν πολλές απάντησες.
0: Έχουν όρεξη πάνω σε αυτό το πράγμα. Το προχωράνε το ζήτημα. Λοιπόν, σε εσάς έτυχε ποτέ να σας καλέσουν?
2: Πάρα πολλές φορές.
1: Σε μένα ευτυχώς ή δυστυχώς? Όχι, ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για
2: μένα. Στο γραφείο, πάρα πολλές φορές έλεγε.
0: Εγώ σας έχω πει ότι πιστεύω ο λαός που το λέει, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Δεν θέλω ποτέ να πιστέψω ότι περνιέμαι για έξυπνο πουλί με τίποτα. Την έχω πατήσει σε πολύ απλά, δηλαδή τα χαζά σαν τις ελληνικές ταινίες που σου κάνουν ένα μένα, πώς μοιράζουνε, κατάλαβες, έτσι. Που παίρνουν τα διπλά έτσι, σε τέτοιο πράγμα. Αλλά θα σας πω, σαν απάτη μου έτυχε με ηχογραφημένο μήνυμα μια κοπέλα να κλαίει που έκανε την κόρη μου. Που έλεγε, μπαμπά, δεν παρακαλώ αυτό και βοήθησε με και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι συνήθες.
0: Δεν σου λέω ότι τσίμπησα σε πρώτη φάση. Μετά άρχισα να σκέφτομαι, λέω, ρε, εσύ δεν είναι έτσι. Και όταν ζήτησα κάποιες πληροφορίες, που είσαι, τι κάνεις και τα λοιπά, έκλεισε, και φυσικά δεν υπήρχε το πίσω, αλλά δεν ξέρεις σε τι φάση θα σε βρει εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Πώς θα είσαι.
1: Στοχεύουνε συνήθως τον πανικό. Στοχεύουνε ακόμα και στην κλίση. Δηλαδή, μπορεί να είμαι σε μια δουλειά, να είμαι σε μια τράπεζα, να διεκπεραιώνω κάτι. Θα με πάρουν τηλέφωνο και εκείνη τη στιγμή βιαστικά θα δώσω ένα στοιχείο μου.
0: Μπράβο.
1: Εκεί ξεκινάει η απάτη. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, επαγγελματία που όλη μέρα χειρίζεται οικονομικά, πάρε, δώσε κτλ. Έπεσε με αρκετά χρήματα πάτη από το λογιστή. Καλά, βρε, του λέει ο σύζυγος. Λέει, πότε, από πότε, ας πούμε, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Αλλά μέσα στη δουλειά, στη φασαρία, εκεί βασίζεται.
1: Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τόσο εύκολα.
0: Το 1%, όποιος προσπαθεί, το 1% να τσιμπήσουν το δικό μας το μεροκάματο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το πιάνουμε με τίποτα.
1: Με τίποτα. Υπάρχει.
0: Και εξάλλου, πάντα ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά, γι' αυτό και μπορεί και επιβιώνει.
1: Τώρα αυτό σκεφτόμουν, Στέφανε. Το πρόσφατο οικογενειακό, θα πω, περιστατικό στην μεγάλη τη θεία μας, πήρανε προσποιούμενοι ότι είναι από την παροχή ρεύματος, από την εταιρεία, και έλεγε ότι έχεις απώλεια στο ρεύμα και ψάξε αυτό και ψάξε εκείνο, μισή ώρα στο τηλέφωνο να ψάξει όλες τις συσκευές, και έλεγε, έχετε μικροκυμάτων, έχετε τηλεόραση, πόσες έχετε. Οπότε αυτός τι τσιμπούσε, πόσα πράγματα έχει μέσα στο σπίτι. Και στο τέλος της λέει, ναι, και στο τέλος, εκεί που πονηρεύτηκε ευτυχώς και η θεία, λέει, ξέρετε τι, τα μέταλλα είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού, έχετε χρυσαφικά, και εκεί πονηρεύτηκε.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει μεταφέρει πόσες συσκευές και τι συσκευές έχει στο σπίτι.
0: Μετά σου λέει, τώρα μπήκαμε στο θέμα.
1: Και μετά σου λέει, καλά, συγγνώμη, μου έλεγες για την τηλεόραση, για το μικροκυμάτων, για την κουζίνα, 1002, και τώρα μου λες για τα χρυσαφικά. Αλλά κάποιος άλλος που δεν θα είχε πονηρευτεί ή θα είχε φοβηθεί.
0: Ή θα ήταν το μυαλό του πιθανόν.
1: Γιατί λέει, θα σας κλείσουμε το ρεύμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση και δεν γίνεται. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος φοβάται.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος που δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένος. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν δίνουμε κανένα στοιχείο σε κανένα.
0: 100 τηλεφωνήματα να κάνουν ένα την έτσι. Ημέρα είναι 10 μηνιάτικα.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και να πω ότι οι συνολικές απάτες πλέον είναι μία στις πέντε. Δηλαδή στα πέντε τηλεφωνήματα έχουμε μία απάτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυξήθηκε από το 24 στο 25.
0: Είναι
1: 210% η επιτυχία. Και από στο πρώτο 7μηνο του 26, το έχω το στατιστικό μπροστά μου, είναι 46,5% πάνω από πέρυσι. Δηλαδή 24-25 210 και 46,5 ήδη στο πρώτο 7μηνο. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα.
0: Είναι.
1: Έχουν μεγάλη επιτυχία και σκέφτονται συνέχεια νέες πρακτικές, νέους τρόπους κτλ.
0: Εγώ προσπαθώντας να έρθω στην θέση του απατεώνα, πάλι θα πω ότι θα ακολουθούσα την πιο απλή μέθοδο, γιατί είναι η πιο αποτελεσματική. Δηλαδή όσο πιο σύνθετη, τόσο περισσότερο κάποιος αμήνεται. Okay. Όταν είναι πολύ απλή, εκεί θα τον πετύχεις χαλαρό, θα τον πετύχεις ξεχασμένο. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα υπέροχα λοιπόν στατιστικά που λένε για μια αύξηση τρελή.
1: Ισχύει.
0: Πλέον.
1: Ισχύει.
0: Ένα είναι το κλείσε θα σε πάρω εγώ. Ένα άλλο είναι να μην πιστεύουμε καθόλου ποτέ.
1: Όχι να μην πιστεύουμε, να το επαληθεύουμε. Δηλαδή θα μας πάρουν από μια εταιρεία ή από έναν οργανισμό ή από έναν φορέα ή από κάποιο γραφείο. Το οτιδήποτε. Γεια σας, τηλεφωνώ από την τάδε τράπεζα.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω εγώ με τον υπάλληλο που ξέρω ή θα καλέσω.
0: Πότε έχουν πάρει από τράπεζα για να καταλάβεις?
1: Συνήθως
0: δηλαδή,
1: ποτέ.
2: Τράπεζα μπορεί ή όχι, αλλά συνήθως απολογιστές, και αυτό που αντιμετώπισα είναι, και εγώ είναι το ότι μπορεί να σου αναφέρουν και το μικρό όνομα υπαλλήλου.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλούν και λένε το ένα μικρό όνομα υπαλλήλου και μπορεί να πέσουν μέσα. Επομένως ναι. Γίνεται επικίνδυνο αυτό.
0: Ναι.
2: Και σίγουρα η επαλήθευση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται από τον εκάστοτε φορολογούμενο που μπορεί να καλέσει τέλος πάντων για να το επαληθεύσει.
0: Σαν λογιστικά γραφεία που διαθέτεται και που έχετε μεγαλώσει όπως είπαμε μέσα σε αυτά, τώρα που βλέπω εδώ το τέτοιο για την επιστροφή φόρου, υπάρχει επιστροφή φόρου? Εσείς συστήνετε στους πελάτες να την παίρνουν?
1: Η επιστροφή φόρου προκύπτει.
0: Προκύπτει,
1: Δεν την επιδιώκουμε.
0: Δεν την επιδιώκουμε, ναι.
1: Ιδίως για τους συνταξιούχους.
2: Ναι.
1: και δύσκολα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ή για τις εταιρείες. Θα τύχει σε μισθωτούς, θα τύχει σε συνταξιούχους για το χύψη λόγο. Αυτά πλέον γίνονται αυτοματοποιημένα. Δηλαδή, αν προκύψει ένα πιστωτικό εκαθαριστικό, δηλαδή με επιστροφή φόρου, τότε θα γίνει όλη η διαδικασία αυτόματα από την εφορία. Δεν χρειάζεται να παρέμβει.
0: Αυτό λέω. Πλέον είναι αυτόματα.
1: Δεν θα παρέμβει ούτε ο λογιστής για να γίνει πιο γρήγορα, ούτε ο εφοριακός, ούτε ο
0: ειδοσιφορολογούμενος.
1: Έχει τον IBAN μέσα στην ΑΔΕ.
2: Που
1: προαπαιτείται. Δηλαδή δεν θα προχωρήσει η δήλωση αν δεν έχει προσυμπληρωθεί ο IBAN.
0: Είτε για τον Α είτε για τον Β λόγο.
1: Έτσι.
0: Θυμάμαι λοιπόν, έτσι που τα συζητάμε και λέμε εδώ τα ωραία μας τα. Στον χώρο της εφορίας που είναι πάνω στη Μεσολογγίου, εμένα χρειαζόταν, τώρα γίνονται αυτόματα, ένα email σου έρχεται. Όταν ήταν να εισπράξω από κεντρική διοίκηση ή από δημόσιο, έπρεπε να πάω τα τιμολόγια για να δουν αν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια παρακράτηση.
1: Έτσι.
0: Και όταν έπαιρνα το OK, έστελνα αυτά τα χαρτιά για να προχωρήσει η πληρωμή. Από απέναντι ήταν ένα που είχε εκτός των άλλων επιστροφή φόρου. Και έβλεπα πολύ κόσμο να έρχεται χαρούμενα στο χαρτί.
1: Οι διεκπεραιωτές τότε.
0: Και πολίτες που ερχόταν με μεγάλη χαρά. Δηλαδή σαν να κέρδισα ας πούμε και πάω στο τέτοιο. Και έβλεπα μετά που φεύγανε με κατεβασμένα
1: τα κεφάλια
0: γιατί
1: δεν
0: τους λέγανε πήγαινε πρώτα απέναντι
1: έτσι,
0: να
1: έτσι,
0: δούμε
1: έτσι,
0: τι ακριβώς. Γίνεται και
1: εντάξει,
0: μετά.
1: Αυτά ήταν οι διεκπεραιωτές γιατί βαριώσαν να περιμένει στις ουρές που είχε η εφορία. Είχε πάρα πολύ κόσμο, αργούσε να διεκπεραιωθεί γιατί έπρεπε ακριβώς να γίνει όλος αυτός ο έλεγχος από τα χαρτιά, φορολογική ενημερώτητα, ασφαλιστική ενημερώτητα για κάποια πράγματα. Ήθελε αρκετά πράγματα. Οπότε τώρα αυτά έχουν αυτοματοποιηθεί. Παραμένει διαδικασία, γίνεται ηλεκτρονικά πολλές φορές και από εμάς για τις παρακρατήσεις. Έτσι, όταν υπάρχουν απαιτήσεις από το δημόσιο και πάλι γίνεται
0: αυτό
1: διαδικασία.
0: Αυτό που θα πας να βγάλεις φορολογική ενημερώτητα γίνεται.
1: Θα δει το σύστημα αν υπάρχει οφειλή και θα σου πει αν πρέπει να παρακρατηθεί όλο το ποσό ή ποσοστό από το ποσό που έχεις να εισπράξεις.
0: Τώρα, στατιστικά η κρούση γίνεται τυχαία ασφαλώς, αλλά αυτοί που την πατάνε περισσότερο είναι μεγαλύτερες ηλικίες ή είναι όλο το φάσμα?
2: Συνήθως ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι από άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές καμπάνιες ψηφιακές, οπότε στα social media που οι νεότεροι, θα πω, από 50 χρονών και κάτω κυρίως, έχουν την πρόσβαση στα social media, έχουν την πρόσβαση
0: έχουν και την πληροφορία
1: σε ηλεκτρονικές εφημερίδες κτλ.
2: Νομίζω όμως ότι ο λόγος που καλούν περισσότερο είναι σε ηλικιωμένους είναι γιατί καλούν σε σταθερά.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι. Και ναι. Μπορεί να μην υπάρχει. Τουλάχιστον έχουν οι πιο μεγάλοι σε ηλικία. Ναι. Οι πιο νέοι δεν έχουν, ελάχιστοι
0: ναι.
2: έχουν
0: ενδιαφέρον. Ναι, εγώ αφόρτιστο το έχω. Ξεχνάω να το βάλω, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Και όταν είχε γίνει παλιά αυτό που σας είπα, όντως το σταθερό έγινε.
1: Τώρα κυρίως
0: ναι, μπορεί και ανάμεσα ναι, να έχει χτυπήσει και άλλες φορές. Συνήθως...
2: Τα μηνύματα έρχονται στα κινητά. Τα μηνύματα
0: και τα email πολύ σε
2: ναι,
0: μένα.
2: Και τα mail σίγουρα.
0: Τελευταία 2-3 μου ήρθαν. Προσπαθώ, τα ανεβάζω και να το δούνε και ο κόσμος.

0: στιγμής. Δηλαδή, πέρα από την προβολή μέσα σε κάποια ΜΜΕ στην Ξάνθη, που έχω δει και εντύπα και ηλεκτρονικά και τεχνολογίας μέσα όπως το ραδιόφωνο, έχουν προβληθεί. Είστε ικανοποιημένοι από την προώθηση μέχρι στιγμής? Χρειάζεται κάτι περισσότερο?
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή στατιστικά, δηλαδή σε ποιο κόσμο έχει προβληθεί, γιατί δεν έχουμε όλα τα στατιστικά, είτε από τις εφημερίδες είτε ψηφιακά μέσα των μέσων ενημέρωσης της Ξάνθης και όλου του νομού. Προσπαθούμε προσωπικά όσο γίνεται να ενημερώσουμε με προβολή από τα social media των λογιστών της Ένωσης. Αυτό που κάναμε είναι να εκτυπώσουμε και σε α3 έγχρωμες και να τις
0: να
1: δώσουμε, ναι, και στα ΚΑΠΗ, ώστε να ενημερωθούν και τις τρίτης ηλικίας, ενδεχομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε τέτοιο ευρύ φάσμα τουλάχιστον, και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να βρούμε και άλλους τόπους όπου θα χρειαστεί η ενημέρωση με το έντυπο τρόπο, τον παραδοσιακό όπως λέμε.
0: Κατάλαβα. Με την Ένωση Φοροτεχνικών, έτσι όπως είναι στη Ξάνθη, υπάρχει έτσι μια σύμπνοια, μια συμπόρευση, δηλαδή σαν σύλλογος φοροτεχνικών έχετε θέματα τα οποία λύνονται συνολικά, συνδικαλιστικά ή με οποιοδήποτε εκπροσώπηση?
2: Θεωρούμε ότι ναι, ότι υπάρχει γενικότερα μια...
1: Εγώ επειδή δεν θα αφήσω την κυρία Παλαφούτη να τοποθετηθεί.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Γιατί επειδή είμαι και στο ΔΣ της Ομοσπονδίας,
2: είμαι λίγο biased. Θεωρώ ότι υπάρχει σύμπνοια και σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που θέλουμε και από τους συναδέλφους είναι όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή αν έχουν κάποια δυσκολία ή έχουν να κάνουν κάποια πρόταση να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορούμε να το βελτιώσουμε και να τους δώσουμε βήμα.
1: Λύσεις. Το βασικό είναι να φτάσει η πληροφορία σε εμάς. Αν δεν γνωρίζω το θέμα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο συνάδελφος, δεν μπορώ από μόνος μου να το εντοπίσω και
0: ναι,
1: να το
0: αλλά
1: λύσω.
0: Μπορείς να το ακούσεις και μπορείς να...
1: Ακριβώς. Πρέπει να μου το μεταφέρει.
0: Σε κάθε περίπτωση, στην δικαλιστική εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς, είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί έχεις ένα όργανο.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα, ας πούμε, το πρωί πάλι δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τη δική μας εκπροσώπηση, από τον ΕΝΙΡΣ, γιατί εμείς καταφέραμε περίπου προ-COVID, δηλαδή 17-18, να αποκοπούμε από το Πανελλήνιο και να γίνουμε Βορείο Ελλάδος.
1: Ωραία.
0: Γιατί... νιώθαμε ότι καπελωνόμασταν λίγο από τα νότια, ότι δεν προχωρούσε καλά το πράγμα και καταφέραμε με έναν εκπληκτικό πρόεδρο που είχαμε από τις ΣΕΡΕΣ, τον Κώστατο Τετμετζή, να κλείσουμε την ΑΕΠ. Με δικό μας δικαστήριο έκλεισε η ΑΕΠ.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ναι, ο οποίος άνθρωπος κουράστηκε, τα παράτησε, μπήκαν διάφοροι άλλοι στη διοίκηση και τώρα το ευχάριστο είναι ότι έμαθα το πρωί ότι με τους δύο μεγάλους φορείς διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ήρθαμε σε συμφωνία και ότι θα ξανααναλάβει πρόεδρος. Να, αυτά είναι. Δηλαδή, είμαστε,
1: να υπάρχουν βήματα, να υπάρχει εξέλιξη.
0: Αν δεν υπάρχει μια σημαντική εκπροσώπηση, να κάποιος να τρέξει, να ενδιαφερθεί, παρατάει την καθημερινότητά του, τη δουλειά του.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει όμως και αντιληπτό και σεβαστό. Ότι
0: βέβαια
1: αφιερώνεις προσωπικό
0: και
1: χρόνο.
0: Και να μην λένε ότι κάποιος ο οποίος ηγείται μιας τέτοιας εκπροσώπησης το κάνει για ιδίων όφελος ή οτιδήποτε, αλλά
1: ακριβώς
0: να το κάνεις και εσύ να το δεις λίγο.
1: Σε εμάς μπορώ να πω
0: το χασομέρι.
1: Μπορώ να πω ότι ισχύει το ανάποδο. Δηλαδή, εμείς καπελώνουμε, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα καπελώνει την Αθήνα και διοικητικά και
0: αλήθεια,
1: σαν εκπροσώπηση. Ναι.
0: Γιατί είστε πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί.
1: Είμαστε πιο δραστήριοι. Θεωρώ μας βοηθάει πιο πολύ η κατανομή ότι σε έναν νομό όπως η Ξάνθη, η Κομοτηνή Καβάλα κτλ. Και η Κρήτη, οποιαδήποτε άλλη ένωση της υπόλοιπης Ελλάδας, έρχονται πιο κοντά οι λογιστές γιατί γνωρίζω ένας τον άλλον, είμαστε σε μικρότερες πόλεις. Στην Αθήνα είναι τέτοιο μεγάλο το χάος και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οπότε δύσκολα έρχεται ο άλλος κοντά, ξέρω εγώ, στον Πειραιά με την Κηφισιά και.
2: Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν οι πυρήνες.
1: Αυτό θα πρέπει να δουλευτεί από την εκάστοτε ένωση. Είναι η συσπήρωση που δημιουργεί η εκάστοτε ένωση και ο εκάστοτε σύλλογος.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε το κλίσε, θα σε πάρω εγώ, ότι ξεκινάει. Πολύ ωραίες και οι αφίσες. Βλέπω σε διάφορες περιπτώσεις που είναι ένα κοινωνικό υπόβαθρο από πίσω, όπως το άσχετο ζήτημα αλλά σχετικό με την κοινωνία,

0: το θέμα που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και το γραφείο που έγινε μέσα στην αστυνομία για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων, η Αφίσα μίλησε, που έχει βγει, έχει γεμίσει παντού, τη βλέπω από μάρκετ οτιδήποτε, έτσι και η δικιά σας καμπάνια, η ενημερωτική αυτή, μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, τουλάχιστον οπτικά σε πρώτη φάση, και μετά αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια από το λογιστή του, θα μου πεις ότι αν γίνει το κακό και μετά
1: υπάρχουν αρμόδιες αρχές, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς.
0: Υπάρχει γραφείο στην αστυνομία που...
1: Στην αστυνομία, ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν είναι ηλεκτρονική η απάτη, ή αλλιώς στον...
2: Και καλό είναι να δηλώνονται.
1: Ναι, ναι. Αστυνομικό υπηρεσίας. Ό,τι
0: προλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι προλάβεις να σώσεις, αν σώζεται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μου έχει τύχει περίπτωση πάλι σε γνωστό μου, που κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα, γι' αυτό να το λέω, δεν ξέρω, ήταν τυχερός. Πήραν από εδώ, κάνανε και τους την πιάσανε αφαίρεση. Στον Άγιο Σύλλα, στην Καβάλα, σε μπλόκο.
1: Ναι. Είναι πολλά. Είναι, έχει τύχει,
0: μάλλον, ας πούμε, λαχείο ήταν αυτό.
1: Πάντα. Έχει να κάνει με τις συγκυρίες καθαρά, γιατί και εμείς είχαμε μια περίπτωση σε μια πελάτησα που ήταν ηλεκτρονική απάτη διατραπεζική και το σταμάτησε η τράπεζά της. Δηλαδή την πήρε τηλέφωνο η τράπεζα και λέει, κάνει τέτοια μεταφορά σε αυτή τη χώρα? Και λέει, όχι, λέει, είστε θύμα απάτης. Και το μπλόκαρε η ίδια η τράπεζα.
2: Μπορεί,
1: δηλαδή,
2: μπορεί
1: όντως να τύχει συγκυριακά να υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλές. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θα υπάρχουν.
0: Να μην το παρατάμε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν το αντιληφθούμε, να μην το παρατάμε, ακριβώς, να κάνουμε τις δευτερόλεπτες ενέργειες.
1: Και πάρα πολύ, αυτό είχαμε συζητήσει τότε με τον αστυνομικό διευθυντή, ότι πάρα πολλές περιπτώσεις δεν δηλώνονται στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινάς, σου λέει, δεν θα πάω, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, καλό είναι να υπάρχουν τα στατιστικά, ναι, καλό, ναι, είναι, ναι, να υπάρχουν και οι τρόποι με τα οποία γίνονται. Γιατί, ας πούμε, έχουν τύχει να υπάρχουν επιστολές που να είναι πρώτη φορά που εντοπίζεται, ας πούμε, στην Ξάνθη. Καλό είναι να είναι η αστυνομία της Ξάνθης ενημερωμένη ότι υπάρχει και αυτού του είδους επιστολή, ναι, ναι, πλέον και στην πόλη μας.
0: Και όλοι μας, αν έστω ανεβάσουμε ένα ύποπτο μήνυμα, μπορεί να μην μας αφορά ή να μην τσιμπήσουμε,
1: έτσι,
0: αλλά
1: έτσι,
0: το ανεβάσουμε να βλέπει ο άλλος το περιεχόμενο του πού το πάνε, τι κάνουν.
1: Καλό είναι ότι ανεβάζουμε να μην φαίνονται δικά μας προσωπικά στοιχεία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι, να τα διαγράφουμε, να μην φαίνονται οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί, να μην φαίνονται το ονοματεπώνυμά μας σε όποιον αφορά. Από εκεί και πέρα, ναι, όμως, ο τρόπος, η μέθοδος, καλό είναι, ναι, να αναρτάται, ναι, ναι, και να εμφανίζεται στον κόσμο ώστε να γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει.
0: Ο πρόεδρος, λοιπόν, και η κυρία αντιπρόεδρος, η Άννα Μπαλαφούτη, και ο Παντελής ο Γρηγόρη ήταν εδώ μαζί μας και ήταν πολύ ευχάριστο να σας έχουμε, γιατί ξέρω ότι και η δουλειά σας τρέχει και δεν υπάρχει
1: συνέχεια
0: χρόνος, ναι. Αλλά από την άλλη, αφού το ξεκινήσατε και κάνετε αυτή την προσπάθεια, να βοηθήσουμε και εμείς και να το δείξουμε έξω στον κόσμο το τι συμβαίνει και το τι μπορούν να κάνουν. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Χαρά μας πάντα να είμαστε δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε, και εσείς να μας βοηθάτε στην ενημέρωση.
0: Χαρά δική μου είναι, και όλοι να είμαστε καλά. Να πω ότι η συζήτησή μας θα υπάρχει στο www.novaradio.gr. Κάποιος που θέλει να την ακούσει σε δεύτερο χρόνο ή που μπήκε στα μέσα της συζήτησης και θέλει να την ακούσει ολοκληρωμένα. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η συζήτησή μας πήγε λίγο παραπέρα, όχι πολύ όμως. Θα ακούσουμε το καθυστερημένο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εδώ πάντα στο Nova 931.

0: Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
1: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Είναι πάντα ο Nova 931. Είναι το πρωινό της 3ης 15 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε 46 λεπτά και μετά τις 11. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Εύχομαι και ελπίζω όλοι σας να είστε υπέροχα καλά και να περνάτε ωραία και να μας ακούτε για να ενημερώνεστε. Ακούσατε τι συμβαίνει με τις απάτες, μηνύματα, τηλεφωνήματα και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, το οποίο έχει σαν σκοπό να μας ξεγελάσει, να αποσπάσει χρήματα και οτιδήποτε άλλο πολύτιμο μπορεί να έχουμε, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε προσοχή. Στο εορτολόγιο, ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία σήμερα γιορτάζουν. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Και στα γεγονότα σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρώτο τάγκ στην ιστορία της ανθρωπότητας από τους Βρετανούς, ο μικρός Γουίλι, το 1916, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη μάχη του Σομ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο» που εμφανίζεται στην ταινία. Σαν σήμερα η Καθημερινή κάνει την πρώτη εμφάνιση στον πρώτο φύλλο, το 1919, ενώ το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Στην πολιτική ιστορία, σαν σήμερα το 1968, μεσούσης της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. Το 2000 η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου στο Σίδνεϊ ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Συμβολικό και σημαντικό. Γενέθλια σήμερα θα είχαν η Αγκάθα Κρίστη το 1890, η γνωστή συγγραφέας αστυνομικών μυστηριωμάτων, και ο Αμερικάνος σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν 1946, ο οποίος είναι εν ζωή βέβαια. Στους θανάτους, το 1938 έφυγε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, και ο Σταύρος Παράβας, ο Έλληνας ηθοποιός, το 2008. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι σαν σήμερα. Διαφημιστικό περιβάλλον με το κτήμα να έχει τον πρώτο λόγο στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας χώρος όπου μας φιλοξενεί με πλούσιο μενού, με εκπληκτικές γεύσεις και με εξυπηρέτηση. Ένα μοναδικό περιβάλλον μέσα στα δέντρα, στα φυτά, στα κιόσκια και τις βεράντες του, ένας απόλυτος προορισμός αναψυχής, και μικροί και μεγάλοι περνάνε όμορφα στην έξοδο, ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. 2-54-10-210-10, ένα τηλέφωνο πληροφοριών, κρατήσεων, κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και απόλαυσης γευστικής. Τοπικά προϊόντα, εξαιρετικά μαγειρεμένα και σερβιρισμένα με χαμόγελο. Το κτήμα, μια σταθερή αξία στην ψυχαγωγία μας και στη διατροφή μας, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Καλημέρα σε όλους. Το τοπικό μας δελτίο είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νέα της Ξάνθης δηλαδή. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε μέχρι τότε είναι ότι σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών, δηλαδή στην ανακύκλωση όλων όσων θα επαναχρησιμοποιηθούν. Ακόμη και ανακύκλωση απόσυρση αυτοκινήτων, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Η Κάδη Μπαζόν είναι και αυτό στα πλαίσια της δραστηριότητας του Σκράπ των αδερφών μου Τζάκι, και με το 26655 μπορείτε να έχετε άμεση επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία και για ενοικιάσεις Κάδων Μπαζόν. 2-54-10-2-66-55, από το 1980 η Σκράπ των αδερφών μου Τζάκι βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και συμβάλλει στην ανακύκλωση. Καλημέρα σε όλους, πάμε για τα τοπικά μας νέα.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, είναι η τοπική μας ενημέρωση, τα νέα της Ξάνθης, στο Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η προετοιμασία για τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της πόλης βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η προετοιμασία του Δήμου Ξάνθης για τις εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης στις 4 του Οκτώβρη πραγματοποιούνται και οργανώνονται. Από τις 2 στις 4 θα έχουμε σχετικό πρόγραμμα και η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στις απαραίτητες αποφάσεις για την εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων και την οργάνωση του προγράμματος, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από αύριο ξεκινά την Τετάρτη. Στη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με δράσεις που θα διαρκέσουν έως και τις 22 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή της Ξάνθης προγραμματίζονται πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη μετακίνηση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών. Το φετινό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ασφαλείς καθημερινές μετακινήσεις και τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Ο Δήμος, μετά την ολοκλήρωση των γιορτών Παλιάς Πόλης, ζητά τη γνώμη των πολιτών και ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη διοργάνωση. Οι κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους και τις προστάσεις τους έως και τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία αφορά την αξιολόγηση της φετινής διοργάνωσης και τη συγκέντρωση προτάσεων για τη βελτίωση των επόμενων γιορτών. Εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν για την μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής. Οι εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί με έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία, 14ο επιμνημό συνειδέηση και 10.45 κατάθεση στεφάνων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την απόδοση των προβλεπόμενων τιμών και τη συμμετοχή τοπικών φορέων. 32 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική ομοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα Πηγάδια. Η δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ΟΜΟΥ Ξάνθης η Αγάπη με τη συμμετοχή κατοίκων της περιοχής. Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους όσους ανταποκρίθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι κάθε μονάδα αίματος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για έναν συνάνθρωπο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων για το μουσικό και ειδικό σχολείο στην περιοχή έξω από τα Διονύβια. Το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει προηγηθεί η διαδικασία του τοπικού ρημοτομικού. Στόχος να δημιουργηθούν σύγχρονες και κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές για τους μαθητές. Η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών στην Ξάνθη, στο παλιό Δημαρχείο, συνεχίζεται η έκθεση της ζωγράφου Λίτας Μαυρογέννη με τίτλο «Η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Η έκθεση άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει στην πόλη μας και στο παλιό Δημαρχείο στις 22 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας έργα και δημιουργίες που συνδέονται με την παιδική τέχνη. Η έκθεση αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των παιδιών και τη σημασία της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Φιλοπρόεδρη Ένωση Ξάνθης και το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνουν 26 και 27 διήμερο δράσεων στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά παραμύθια, δημιουργικές δραστηριότητες με θέμα ζωγραφίζω και κεντό, ενώ οι δράσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες με στόχο τη γνωριμία με στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. Συνέχεια με τα αστυνομικά νέα, ακούγοντας πάντα Nova 931, πρωινό της Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη. Ο βανδαλισμός και το περιστατικό βανδαλισμού που καταγράφηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο τέμενο της περιοχής του Πλάτανου, γνωστό ως Τσινάρ Τζαμί, προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας που διερευνά την υπόθεση, ενώ η Μουφτία Ξάνθης καταδίκασε την ενέργεια και ζήτησε τον εντυπωσμό των υπεύθυνων. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της ενέργειας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Ξάνθης, όπου 24χρονος φοιτητής εντοπίστηκε νεκρός σε κατοικία στην οδό Κοραή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των ειδικών, κάποιες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία και αναμένουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων για την υπόθεση αυτή. Αστυνομικά νέα συνέχεια, με συνολικά 984 ελέγχους να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το διάστημα 7 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εξαρτίας για την χρήση προστατευτικού κράνους. Βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, ενώ οι έλεγχοι εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, Ζωή Κοσμίδου, πρόσφερε στις 11 Σεπτεμβρίου 10 αιμοστατικούς επιδέσμους στο Σωματείο Αστυνομικών Ξάνθης. Το υλικό προορίζεται για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών αιμορραγιών από το μάχημο προσωπικό. Η πρωτοβουλία θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για περιστατικά στα οποία η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12, ο καιρός στο επίκεντρο, ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας στην Τρίτη για την περιοχή της Ξάνθης, καλές καιρικές συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας, αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό θα είναι αρκετά δροσερό, ενώ από το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αναμένονται ασθενείς έως μέτριοι και έτσι ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, το την αναφορά μας στα νέα της Ξάνθης. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να δώσει συνέχεια με τα νέα της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Ελλάδας και του κόσμου με το Nova Magazine. Ο Γιάννης Αβιδάκης είναι ο καλεσμένος μας που θα μας οδηγήσει στις 12 και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί. Όσα συζητήσαμε και με τους δύο φοροτεχνικούς για το «Κλείσε θα σε πάρω εγώ» θα υπάρχει αναρτημένο στο www.novaradio.gr. Να είστε καλά, συνεχίζετε να ακούτε Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Nova Magazine, όπου μόλις ξεκίνησε 12 λεπτά μετά τις 12, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Χρόνια πολλά στον Νικήτα και στην Νικητία, χρόνια πολλά στο Βυσάριον, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, Διεθνή ημέρα δημοκρατίας σήμερα, όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, και βεβαίως Ευρωπαϊκή ημέρα κατά το καρκίνο του προστάτη. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε και θα μάθουμε παρέα τα νέα της ημέρας, ξεφυλίσσοντας τα νέα της Ελλάδας, ό,τι έχει σχέση με την πολιτική, με την οικονομία, με τα κοινωνικά θέματα και φυσικά όλα όσα σας απασχολούν και θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό για όλους εσάς, 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα ή να μοιραστείτε μαζί μας ένα θέμα το οποίο σας ανησυχεί, σας απασχολεί και θέλετε να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μαζί. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα, σας περιμένω όλους. Ακολουθήστε μας και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Καλό πρωινό σε όλους, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου και μόλις ξεκινήσαμε. Μουσική ανάσα και αμέσως μετά τα νέα της ημέρας εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, πάμε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κεραμικό σήμερα. Στο Κεραμικό, λοιπόν, σήμερα θα βρεθεί Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και θα απευθύνει ομιλία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ολοκλήρωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕ ΝΙΚΗ και Ελληνική Λύση ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αιχμές για την ακρίβεια, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία, ακόμη και την οικονομική πολιτική. Νέα πολιτική αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και Νέας Αριστεράς προκαλούν δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Η Νέα Αριστερά ζητά από τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη πολιτική, αλλά και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους ανέργους. Στη Βουλή αύριο η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για τα άρθρα που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, ενώ η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη διασταυρώσει τα ξύφη τους για το εύρος των αλλαγών. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, διορθώσεις για την επιστροφή ενοικίου. Περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας έχουν περιθώριο στις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν λάθη στις φορολογικές δηλώσεις τους σχετικά με τα ενοίκια που κατέβαλαν το έτος 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 800 ευρώ, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί και προβλέπεται να καταβληθεί μέσα στον μήνα Νοέμβριο. Στο 3,5% πληθωρισμό στην Ελλάδα για το 2026. Πιέσεις στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να προκαλούν οι τιμές της ενέργειας αλλά και των υπηρεσιών. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5% για το 2026, επηρεάζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Νέα σχολική χρονιά με χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Στο εκπαιδευτικό μέτωπο, το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Συνολικά έχουν ανακοινωθεί 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή και υποστηρικτικές δομές. Νέα επιχορήγηση 13,3 εκατομμυρίων ευρώ στα πανεπιστήμια. Χρηματοδότηση ύψους 13,3 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την κατανομή των χρημάτων να αποτελεί ένα από τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την αξιολόγηση των ιδρυμάτων. Οκτώ δωρεάν παραγωγές στο Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών. Ξεκινά σήμερα στην Πάτρο ο κύκλος εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Από τις 15 ως τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών φιλοξενεί 8 μουσικές και θεματικές παραγωγές. Η είσοδος είναι δωρεάν με απαραίτητη την προκράτηση θέσης. Στα αστυνομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, τρεις συλλήψεις για τηλεφωνική απάτη στην Κέρκυρα. Τρεις άνδρες, 2, 17χρονοι και ένας 19χρονο, συνελήφθησαν στην Κέρκυρα για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, οι δράστες προσποιήθηκαν τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου και αστυνομικό, πείθοντας πολίτη να αφήσει χρήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι του. Κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ αλλά και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε. 13 συλλήψεις για φρουτάκια στη Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά από αστυνομικό έλεγχο σε ίντερνετ καφέ όπου διαπιστώθηκε λειτουργία παράνομων ηλεκτρονικών παιχνιδιών τύπου φρουτάκια. Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών και εξετάζεται ο ρόλος των εμπλεκομένων. Φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι. 2 άτομα στο νοσοκομείο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στην οδό Ήρα στο Γαλάτσι. Οι φλόγες κατέστρεψαν ένα αυτοκίνητο και επεκτάθηκαν σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσυκλέτα. 2 ένοικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
0: Nova 931. Nova 931.

0: στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Παραμένουμε φίλες και φίλοι, μαθαίνοντας περισσότερα όσον αφορά τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Φωτιά λοιπόν σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι, δύο άτομα στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένο παραμένει βρέφος στα Χανιά. Σοβαρή κατάσταση, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται. Ένα βρέφος μόλις 17 ημερών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το παιδί διακομίστηκε στη ΜΕΘ του Βενζελίου νοσοκομείου, ενώ η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη μία η ώρα συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του καλλιτέχνη. Το κατηγορητήριο μάλιστα έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Εδώ είμαστε, Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι. Περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές.

0: Ελλάδα και στο εξωτερικό με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
1: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
3: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
2: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
13: Πολιτική.
12: Κοινωνία.
13: Κοινωνία.
12: Πολιτισμός.
13: Πολιτισμός.
12: Αθλητισμός.
13: Αθλητισμός.
12: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία συντονισμένη στο Nova 31, Nova Magazine, με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας και συνεχίζουμε παρέα μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αύριο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Από την Τετάρτη συγκεκριμένα 16 του Σεπτέμβριου και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η περιφέρεια έχει οργανώσει δράσεις σε Ξάνθη, Ροδόπη Εύρο, Καβάλα και Δράμα με ποδηλατικές εκδηλώσεις, πεζοπορίες, βιωματικές δράσεις στα σχολεία αλλά και πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε υπεύθυνους να μας μιλήσουν για τη δράση αυτή. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα πρώτοι, εδώ στο Nova 31. Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για αρδευτικά έργα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Προχωρά ο σχεδιασμός για ένα μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης, συνολικού ύψους άνω των 240 εκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνονται 15 έργα, τα οποία αφορούν αγροτικές περιοχές της περιφέρειας. Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ για προσιτή στέγη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε η δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της προσιτής στέγης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, η περιφέρεια εντάσσει τη δράση στον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλά και οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην περιοχή. Νέα διαδικασία για τους πολιτιστικούς φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητά από τους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τα σωματεία που εποπτεύονται από την περιφέρεια να προχωρήσουν στην εγγραφή αλλά και επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρό, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και αφορά φορείς και από τις 5 περιφερειακές ενότητες. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, υποστελέχωση της αστυνομίας και της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόβλημα υποστελέχωσης της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, καθώς συνεχίζονται οι αποστάσεις προσωπικού ακόμη και εκτός περιφέρειας. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό είναι το ότι ο συνεργοφύλακας ανέλαβε καθήκοντα τροχονόμου στην οδό Κουντουριώτου, ενώ για την φύλαξη κρατούμενου στο νοσοκομείο Καβάλας απαιτούνται καθημερινά 8 αστυνομικοί. Μείωση των γεννήσεων σε Εύρο και Ροδόπη. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τη δημογραφική πορεία της περιοχής. Στον Εύρο συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφτηκαν 489 γεννήσεις, έναντι 545 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σημειώντας μείωση 10,3%. Στη Ροδόπη, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από 263 σε 224, καταγράφοντας ακόμη καλύτερη μείωση της τάξης το 14,8%. Ειδικό υποχειακό σύνθημα και βοήθημα ταυτόχρονα αιτήσεις από τις 23 Σεπτεμβρίου στην Καβάλα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Από τις 23 Σεπτεμβρίου στις 30 Νοεμβρίου του 2026 θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω το ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας οι αιτήσεις για το ειδικό υποχειακό βοήθημα. Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων και προβλέπονται μάλιστα συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Ενίσχυση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην Καβάλα. Ξεκίνησε συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου η διαδικασία εγγράφων για δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση στην νοσηλευτική στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η πρωτοβουλία αφορά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο και δίνει δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα κλάδο που καταγράφονται σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Μέτρα στη Ροδόπη για την ευλογιά των οικοπροβάτων. Επαναλειτουργούν στη Ροδόπη οι απολυματικοί σταθμοί για οχήματα που μετακινούνται στην περιοχή στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογίας των οικοπροβάτων. Η απολύμανση αποτελεί ένα από τα μέτρα βιοασφάλειας και εφαρμόζεται για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στις κτηνοτροφικές μονάδες. Πληρωμές άνω των 65 εκατομμυρίων ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Περισσότερα από 65 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθούν την εβδομάδα 14 στους 18 Σεπτεμβρίου σε συνολικά 65.000 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν παροχές του ΕΦΚΑ αλλά και της ΔΥΠΑ και πραγματοποιούνται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Επιστροφή στην ενημέρωση αμέσως μετά το επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Καλό μεσημέρι από το Nova 31. Ένα Nova Magazine ως τις 2 ακριβώς, εδώ που μαθαίνετε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις καθημερινά.

0: www.radio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Συνεχίζουμε μαζί, συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Ακούτε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις μνήμης για τη μεταξυστατική καταστροφή στην Καβάλα. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Καβάλα εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Από τις 8 το πρωί θα ισχύσει γενικός συμμεσολισμός των δημοσίων αλλά και δημοτικών κτίριων, ενώ θα ακολουθήσει για το επίσημο πρόγραμμα της μνήμης αλλά και της απόδοσης τιμών. Δράσεις πολιτισμού από τη ΦΕΚ στην Ξάνθη. Η Φιλοπρόεδρος Ένωσης Ξάνθης συνεχίζει το φθινοπωρινό της πρόγραμμα με δράσεις στο Λογογραφικό Μουσείο αλλά και στους χώρους πολιτισμού της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η παράδοση, η τοπική ιστορία και η δημιουργική συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων με νέες εκδηλώσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. Η Καβάλα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα. Στο πλαίσιο των δράσεων ξεκινούν 16 Σεπτεμβρίου στην Καβάλα. Έχει προγραμματιστεί μάλιστα πεζοπορική διαδρομή περίπου 3 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη. Η πρωτοβουλία συνδέει την κινητικότητα με την ποιότητα ζωής, ενθαρρύνοντας τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση αυτοκινήτου αλλά και να επιλέξουν το περπάτημα για τις καθημερινές μετακινήσεις. 2 νέες συλλήψεις για διακίνηση στον Εύρο. 2 νέες συλλήψεις για υπόθεση διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι υποθέσεις αφορούν διαφορετικά περιστατικά και εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δραστηριότητα των αστυνομικών αλλά και των συνεργειακών υπηρεσιών στον Εύρο, όπου οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης παραμένουν αυξημένοι. 4 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Καβάλα. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικές ουσίες κατά διάστημα 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 3 Έλληνες και έναν Αλλοδαπό. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από υπηρεσίες της δύο εξεγκλημάτων αλλά και της ομάδας Δίας Καβάλας στο πλαίσιο στοχευμένων ελεγχών. Ο οδηγός μοτοσικλέτας συνελήφθη μεθυσμένος στην Καβάλα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, εχθές, αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Καβάλας συνέλαβαν ημεδαπό οδηγό μοτοσικλέτας. Ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη μάλιστα στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 948 έλεγχοι για τη χρήση κράνου στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Συνολικά 984 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης από τις 7 ως τις 13 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη χρήση προστατευτικού κράνους. Βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις σε οδικούς και επιβάτες δικύκλων, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία.
1: Nova 931.
0: Πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Με καλές καιρικές συνθήκες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκης για σήμερα Τρίτη, κυρίες και κύριοι, 15 του Σεπτέμβρη. Γενικά καλές συνθήκες αναμένονται σήμερα Τρίτη. Στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, στα περισσότερα τμήματα της περιφέρειας δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ οι άνεμοι θα είναι κατά κανόνα ασθενείς έως μέτριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 41. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
0: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νόβα 9.31, 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Καλό μεσημέρι από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας σε 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Θα φτάσουμε παρέως στις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Στο σημείο αυτό ακολουθεί διεθνή ενημέρωση αμέσως τώρα.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, ημέρα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Αυστραλία. Προσανατολίζεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του Καναδά στη δημιουργία στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Αυστραλία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες του Καναδά να οικοδομήσει μια πολύ στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αποκλείει μια παρόμοια πορεία. Η Καμπέρα, μάλιστα, επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις μετά τους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπεπ. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπεπ, τη στρατηγική συγκεκριμένα θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό έλεγχο τους οι σίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Συγκεκριμένη συνεδρία είναι προγραμματισμένη για τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στην Κίνα, εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, δύο ποτάμια ενώνονται αλλά τα νερά τους δεν αναμειγνύονται. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφτηκε στη συμβολή των ποταμών Άκτζι αλλά και Τέκε στην κομιτεία Ζάουσου της αυτόνομης καζακής περιφέρειας Ήλι στην αυτόνομη περιοχή των Σιτζιάνγκ. Στη βορειοδυτική Κίνα, τα δύο λοιπόν ποτάμια ρέουν παράλληλα, ενώ ανάμεσά τους σχηματίζεται μια έντονη διακριτική γραμμή, δημιουργώντας ένα πολύ εντυπωσιακό σκηνικό. Στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, χωριό ψηφίζει συμβολικά για ανεξαρτησία, αντιδρώντας σε κέντρο μεταναστών. Μία ασυνήθιστη συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο στη Βρετανία. Ένα μικρό χωριό στην κεντρική Αγγλία ψηφίζει για την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας τα σχέδια της κυβέρνησης να μεταφέρει μεγάλο αριθμό μεταναστών στην περιοχή. Στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι, στις κάλπες για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τι διακυβεύεται συγκεκριμένα? Η Ρωσία διεξάγει βουλευτικές εκλογές από τις 18 στις 20 Σεπτεμβρίου, τις πρώτες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Το πολιτικό σύστημα της χώρας παραμένει υπό στενό έλεγχο, αλλά και το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται ευρέως να διατηρήσει την κυριαρχία του στην κρατική Δούμα. Την κάτω βουλή, μάλιστα, του Ρωσικού Κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 450 έδρες. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Συντονισμένη στο Nova 931, τον ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, 20 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Η καλή επιλογή φαίνεται από την πρώτη στιγμή και μένει σίγουρα ξέχαστη. Καραχασάν, λοιπόν, μια δυνατή παρουσία από την Ξάνθη με φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, την παράδοση αλλά και τη συνέπεια. Αναζητήστε το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της εμπιστοσύνης. Καραχασάν, επιλέγεις ποιότητα, επιλέγεις σιγουριά. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58, καθημερινά θα βρείτε ντόπια κρέατα και αλαντικά, όλα φτιαγμένα με αγνά υλικά. Λοιπόν, όταν λοιπόν το κρέας θέλει ποιότητα, το όνομα είναι ένα. Καραχασάν, καβουρμάς, παστούρμας, λουκάνικα, σαλάμια, εκλεκτά εδέσματα, θα τα βρείτε όλα και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλή απόλαυση!

0: Η ζωή μου μάθε κάτι. Να ρισκάρω στον αγάπη.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρέχον ημίωρο της εκπομπής, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα σας πάω στην Ιαπωνία. Πάνω από 100.000 αιωνόβοι για πρώτη φορά. Σχεδόν 9 στους 10 είναι γυναίκες. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα θέμα που παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Τους 100.000 ξεπέρασε για πρώτη φορά ο αριθμός των αιωνόβιων στην Ιαπωνία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξία δημογραφική κρίση και ιστορικά χαμηλή γεννητικότητα. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Ιαπωνίας, η 1η Σεπτεμβρίου στη χώρα ζούσαν 107.000 άνθρωποι ηλικίας 100 ετών και άνω. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο αριθμός ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο από το 1963, όταν άρχισε η συστηματική καταγραφή των σχετικών δεδομένων. Σχεδόν 9 στους 10 αιωνόβιους είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός των πολιτών αυτής της ηλικιακής κατηγορίας καταγράφει νέο ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή την ημέρα σεβασμού προς τους λιοκομένους, η οποία τιμάται στην Ιαπωνία. Φεύγουμε από την Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και παραμένουμε στον διεθνή τύπο εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Λουιζιάννα, εγκαινιάστηκε το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Δηλώσεις Γεραπετρίτη. Για πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Τα εγκαίνια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, της Λουιζιάννα, πραγματοποιήθηκαν χτες. Παρουσία της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, του πρέσβη της Ελλάδας της ΗΠΑ Αντώνια Αλεξανδρίδη, αλλά και το επίτιμου προξένου John Dennis George. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του αναφέρθηκε στην ξεχωριστή θέση που κατέχει η Νέα Ορλεάνη στην ιστορία του ελληνισμού, τον ΗΠΑ. Και υπενθύμησε μάλιστα ότι η πόλη υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στη χώρα, ενώ φιλοξένησε μάλιστα μία από τις πρώτες οργανωμένες ελληνοορθόδοξες κοινότητες της ΗΠΑ πριν από σχεδόν 200 χρόνια. Εκεί άλλωστε, με διάταγμα που εξόδωσε ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν στις 25 Οκτωβρίου του 1964, ιδρύθηκε και το πρώτο ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο σημείο αυτό, να ολοκληρώσουμε την είδηση λέγοντας το εξής, ότι τα εγκαίνια του επίτιμου προξενείου δεν αποτελούν απλώς μια συμβολική κίνηση αποκατάστασης της ιστορικής συνέχισης της θεσμικής παρουσίας του ελληνικού κράτους στην περιοχή, αποτελούν σίγουρα και μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, που αντανακλά την διαρκώς διευρυνόμενη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 1:30 δείχνει το ρολόι μας. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε το τελευταίο μας ημίωρο και με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους, Nova Magazine και η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31. Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

0: κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
4: Πολιτική.
3: Κοινωνία.
4: Κοινωνία.
3: Πολιτισμός.
4: Πολιτισμός.
3: Αθλητισμός.
4: Αθλητισμός.
3: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
5: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. www.novaradio.gr, εδώ που μαθαίνετε όλα τα νέα της ημέρας. Τοπική επικαιρότητα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκης, Διεθνή Ενημέρωση, Νέα της Ελλάδας, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα καθημερινά εδώ στο δικό μας Nova Μαγκαζίνο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ρίξουμε μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας αμέσως τώρα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Προετοιμασία για τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της Ξάνθης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Δήμου Ξάνθης για τις εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης της πόλης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου. Η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στις απαραίτητες αποφάσεις για την εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων αλλά και την οργάνωση του προγράμματος, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Από αύριο ξεκινά Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με δράσεις που θα διαρκέσουν ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Στην περιοχή μας θα πραγματοποιηθούν πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη μετακίνηση αλλά και την ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών. Το φετινό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ασφαλείς καθημερινές μετακινήσεις αλλά και στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Ο Δήμος ζητά τη γνώμη των πολιτών για τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Μετά την ολοκλήρωση των γιορτών Παλιάς Πόλης στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ξάνθης ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη διοργάνωση. Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά την αξιολόγηση της φετινής διοργάνωσης και συγκέντρωση προτάσεων για τη βελτίωση των επόμενων γιορτών. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, εκδηλώσεις μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Στις 8 η ώρα το πρωί θα γίνει η έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία, στις 10:15 επνημόσυνη δέηση και στις 11:15 κατάθεση στεφάνων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την απόδοση των προβλεπόμενων τιμών αλλά και τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Εθελοντική αιμοδοσία στα πηγάδια. Συνολικά 32 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα πηγάδια. Τη δράση διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομοξάνθης «Η Αγάπη» με τη συμμετοχή κατοίκων της περιοχής. Νέα προσπάθεια για τις εγκαταστάσεις μουσικού αλλά και ειδικού σχολείου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για το μουσικό αλλά και το ειδικό σχολείο στην περιοχή έξω από τη Διομήδια. Το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έχει προηγηθεί η διαδικασία του τοπικού ρημοτυπικού, στόχος μάλιστα είναι να δημιουργηθούν σύγχρονες αλλά και κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές για τους μαθητές. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε στην παρέα σας ως τις 2 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την δεύτερη μας ώρα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, διότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Και η ποιότητα έχει όνομα. Καραχασάν, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Καραχασάν, η παράδοση εξελίσσεται, η ποιότητα παραμένει. Δοκιμάστε λοιπόν γεύσεις που ξεχωρίζουν και ποιότητα που εμπιστεύεστε. Καραχασάν λοιπόν, από τον παραδοσιακό καβουρμά και τον παστούρμα, μέχρι και λουκάνικα σαλάμι και κλεκτά εδέσματα. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

0: στα κοινωνικά θέματα της ημέρας παρεμένουμε, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας περισσότερα νέα που αφορούν την πόλη της Ξάνθης και όχι μόνο. Παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Στα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών στην Ξάνθη. Στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθη συνεχίζεται η έκθεση της ζωγράφου Λίτας Μαυρογέννη με τίτλο «Η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Η έκθεση άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει στην πόλη ως τις 22 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας έργα και δημιουργίες που συνδέονται με την παιδική τέχνη. Η έκθεση αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των παιδιών αλλά και τη σημασία της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διήμερο βιωματικών δράσεων από τη ΦΕΕΚ, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης και το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνουν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου ένα διήμερο δράσεων στο Λογογραφικό Μουσείο Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά παραμύθια, δημιουργικές δραστηριότητες με θέμα ζωγραφίζω και γεντώ. Οι δράσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε παιδιά, οικογένειες με στόχο γνωριμία με στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. Στα αστυνομικά νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, βανδαλισμός στο τέμενος του Πλατάνου. Περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε την Δευτέρα εχθές, 14 Σεπτεμβρίου, στο τέμενος της περιοχής Πλατάνου. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ η Μουφτία Ξάνθης καταδίκασε την ενέργεια και ζήτησε μάλιστα τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες αλλά και τα κίνητρα της ενέργειας. Νεκρός 24χρονος φοιτητής στην Ξάνθη, τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Ξάνθης, όπου 24χρονος φοιτητής εντοπίστηκε νεκρός σε κατοικία στην οδό Κοραή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και βρίσκονται σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθήκων, κατά από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία και αναμένουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων για την υπόθεση. 984 έλεγχοι για κράνος στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και Θράκη. Συνολικά 984 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης κατά το διάστημα 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη χρήση προστατευτικού κράνους, βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις σε οδικούς επιβατικών δικύκλων. Οι έλεγχοι εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων αλλά και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Κινητή αστυνομική μονάδα σε χωριά της ορεινής Ξάνθης. Την Τετάρτη, αύριο 16 Σεπτεμβρίου, από τις 8 η ώρα το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η κινητή αστυνομική μονάδα του αστυνομικού τμήματος Εχήνου θα βρεθεί σε Μελίδια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι, Πάχνη, Θέρμες, Μέδουσα, Σάτρες και Τέμενος. Η παρουσία μονάδας διευκολύνει τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να εξυπηρετούνται για ζητήματα αστυνομικής αρμοδιότητας χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στην πόλη. Δέκα αιμοστατικοί επίδεσμοι στην αστυνομία Ξάνθης. Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, κυρία Ζωή Κοσμίδου, προσέφερε στις 11 Σεπτεμβρίου δέμα 10 συγκεκριμένα αιμοστατικούς επιδέσμους στο Σωματείο Αστυνομικών Ξάνθης. Το υλικό προορίζεται για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών αιμορραγιών από το μάχημο προσωπικό. Η πρωτοβουλία θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για περιστατικά, στα οποία μάλιστα η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί σίγουρα να αποδειχθεί καθοριστική.
1: Καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά φαινόμενα. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα στην Ξάνθη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό λοιπόν ήταν αρκετά δροσερό, ενώ από το μεσημέρι και μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει περίπου τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αναμένονται ασθενείς έως μέτρη. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. 25 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, 25 στην Καβάλα αλλά και στη Θάσου, ελάχιστα σύννεφα, 26 στην Κομωτινή, 25 Σάπες Αλεξανδρούπολη και στο νησάκι της Αμαθράκης 25 βαθμοί, Παρανέστη Δράμα 24 και 26 στη Δράμα αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και την πρόγνωση του καιρού από τη συχνότητά μας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
0: 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2, ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του για σήμερα. 2 ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, ενώ στην παρέα σας η Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Αρχικά να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Spiros, Malis για τη συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, την ίδια ώρα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στις 12 ακριβώς θα είμαστε παρέα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Γεια σας!

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού συνεχίζονται και σήμερα στη Νέα Ερυθρέα όπως και εχθές και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
15: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με της πολιτικής προστασίας, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγε για ορισμένες περιοχές που λέγες μην μπείτε εκεί, θα είναι σε κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
14: Πορτοκαλί, κίτρινο.
15: Πράσινο ποτέ στην Αττική, πράσινο ποτέ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, καλή δύναμη. Εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert, δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου alert με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωση στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Θα μετηφόρα έκθεση. Το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες, στις αναλύσεις, στο μηχάνημα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε, φαίνεται να έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως οι κατηγορούμενοι δεν θορυβήθηκαν. Φαίνεται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη να το αγνόησαν. Χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να καλέσουν το ασθενοφόρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα, στην απολογία τους, εδώ οι δύο κατηγορούμενοι, αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της συζύγου. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζιονάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει, επί 42 λεπτά λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανδρεπεκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
15: Ναι. Ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβουμε σε άκρος ο κόσμος, ναι, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αλλά προχωράω.
16: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το αγνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Και... να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι, αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, επειδή... όπως έλεγαν και οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
15: Ναι. Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
16: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, το κλινικό προσωπικό. Είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά-σιγά το πάζλ των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο, στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος.
15: Του μηχανήματος, ναι.
16: Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
15: σωστά
16: έρθει.
15: Την άρση του απορρίτου που
16: ακριβώς
15: θα ακολουθήσει. Υπάρχουν ακόμα μία σειρά στοιχείων που θα προσθεθούν σε αυτό το φάκελο.
16: Βέβαια. Και γι' αυτό μπορεί να, λέμε τώρα, μπορεί, δεν αποκλείεται, να ασκηθούν και περαιτέρω ποινικές διώξεις σε βάρος εξαρτάται από τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
15: Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει λίγο από την εμπειρία σου κιόλας. Όπως καταλαβαίνω,
16: όχι, δεν είναι. Όχι. Γιατί έχουν πέσει πολλές αντιφάσεις.
15: Θα χρειαστούν αρκετές ώρες στο γραφείο του ανακριτή, φαντάζομαι.
16: Θα χρειαστεί και καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι αρχικές τους καταθέσεις από τη στιγμή που ασκείται σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη δεν ισχύουν πλέον. Άρα ξεκινάμε από το μηδέν.
15: Ναι,
16: από εδώ και στη εξή να δούμε τι θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
15: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ, λέει, ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ, λέει, αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό, λέει, να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
17: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα. Το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
15: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
18: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στην κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη ΣΑΣ τηλεφωνικού απορρίτου που θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
15: Ήταν η κυρία Δημόκλειδου και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
19: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
15: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσοι τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
20: Ίσο για τη δουλειά μου.
21: Πόσο βάζετε δηλαδή?
20: 20. Τεχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε ακόμα. Το αυτοκίνητο είχε επενεργοποιηθεί.
22: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
23: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
15: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
24: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
15: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάπου
24: ναι,
15: στις Βρυξέλλες.
24: Παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Χερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με τον Καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο δημοσιονομικά, οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι τώρα. Η ανταγωνιστικότητα, αυτή τη στιγμή σε ενέργεια, τι ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Ανταγωνιστούμε τι? Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εδώ τώρα είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενεργειακά. Τόσο πλευράς καυσίμων, όσο και πλευράς βασικής κινητήρια δύναμης, από ό,τι για βιομηχανική βιομηχανία, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.
15: Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης.
25: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
15: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
24: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
15: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ, σε...
24: Αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που πάει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στην τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών, είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω το 2,22 αν δεν υπήρχε κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17, λίγο πριν, εκεί στο 2,16, 2,17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 ναι. Και το 2,50
0: 2,5 ευρώ,
24: το βλέπεις σε όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
0: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ,
24: Ναι. Νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιες εκτός από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή, δεδομένη της κατάστασης, λίγο σαν αεροπίστολο. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά, πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιμετωπίζουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση, σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, ναι, την άμυνα, την προστασία ενδεχομένως σημαντικών ενεργειακών οδών, ώστε να συμβάλλει και η Ευρώπη με τον τρόπο της στην αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έλλειψης προσφοράς προϊόντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε τα επιτόκια και θα αποφασίζουμε να ανεβαίνουν, αλλά δεν θα παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό πιστεύουμε για κάποιο λόγο στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, επίσης κοιτούμε τους Αμερικανούς να τρέχουν και εμείς.
0: Ναι.
24: Κοιτάμε από μακριά
0: είναι
24: τι ακριβώς γίνεται.
0: Το μόντους. Άρα, με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε. Δηλαδή, τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
24: Αύριο μεθαύριο, όχι. Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες. Αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει.
0: Ωραία.
24: Πολύ υψηλότερες. Άρα, αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τρίμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Ναι. Άρα, ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
0: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
24: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μία υπεραπόδοση 1,4 δις. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1 τρίτο με 1 δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
0: Εκεί μπαίνει και ΦΠΑ και ειδική φόρη κατανάλωσης.
24: Είναι μέσα όλοι φόροι.
0: Όλοι φόροι, όλοι φόροι. Μάλιστα.
24: 1,4 δις η μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω είναι του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά-σιγά μια κατάσταση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι μεμονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν,
0: Νίκο,
24: και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς, ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους, ο δεύτερος και εκείνος σκληρός, οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες, η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
25: Κάπως έτσι, ναι, άμα έτσι, να το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Από τις Σέρρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
25: Οι Σέρρες, να θυμίσουμε αρχικά, ωραία, ότι το, ναι, τη νύχτα της Παρασκευής ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από του 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτη επινή ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρίτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Τι ώρα το πήγαν?
25: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ναι. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως, η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ναι. Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός, περίεργο και αυτό, υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ με συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΙ, αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς, πήρανε τον 40χρονο Αλβανό και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
0: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
25: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από. Από ανθρώπους μέσα από την.
0: Που γνώριζαν, ας το πούμε έτσι. Που γνώριζαν.
25: Ναι, ναι.
0: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
25: Ο Ριζάη έχει. Να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά χρόνια φυλακής.
0: Γιατί ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
25: Και τις αποδράσεις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως από το 2021 μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και ναι, μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε η μουσική, αυτός και η παρέα του βγήκαν στο πάρκο.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
8: Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
9: Σχεδιασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάτε με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόριζο και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Καστελόριζο να βρίσκεται στα ραντάρ της Άγκυρας. Εξακολουθεί η τουρκική διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λέω, υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί όταν έχει αντίρρηση ο Μάνολης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λέει.

0: ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, συλλήψεις σε σύριαλ.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς της προστασίας της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν ήθελα να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος του. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω
1: να πω. Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι, επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες, υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
0: Μια υποστήριξη από.
1: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χάμος, κατηγορείται, λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι, όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
0: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
1: Ναι. Χωρίς αντίσταση, μάλιστα. Αλλά θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακή και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά «Η Κοιλάδα των Λύκων», όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου θα σας πω το εξής. Σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελείς και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές. Να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικές κάποιες λέξεις αλλάξαν, τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιοι του λένε πιο ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα FG. Φετουλά Γκιουλέν. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, η απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν
0: το πραξικόπημα.
1: Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικοπήματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
0: Προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
1: Προφητική, ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποίησεις, λένε. Αυτό ψάχνουν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα, δεν τελειώνουν οι ειδήσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η σειρά «Κοιλάδα των Λύκων», Κουρτλάρ
1: Κουρταρβάτιση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Να δούμε και εκεί.
0: Όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα, η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, η Επίρεια, οι ζώνες, νομίζω ότι εξακολουθεί
1: κοιτάξτε,
0: να παίζει ψηλά το θέμα.
1: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, δηλαδή θα σας το συνοψίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες Δεν είμαι σίγουρος να τα γίνουν

0: από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξη εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα. Και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το τονίζω αυτό. Νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Το πολύ πολύ να κατηγορήσει τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι.
1: Είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ.
1: Ήταν προγραμματισμένο.
2: Είδε
1: το κλίμα.
2: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη, εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης. Και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
1: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση. Λέβαια. Είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
2: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις. Το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα η κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μια άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ειδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να ακούν το ακουμπήσουν.
1: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς την τέλος εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
4: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
5: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
1: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών, έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
6: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.
1: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό μόλις 17 ημερών. Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεοκνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μιλάμε για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρό σε ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της, όταν έμαθε ότι είναι έγκυος, την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών, οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα δικηγόρου.
1: Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
2: Δυστυχώς, ακριβώς. Το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα. Είναι μια, μια
1: χάρη,
2: ιστορία
1: εντάξει,
2: που
1: εντάξει.
2: Μας πληγώνει όλους.
1: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ Χάρη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
3: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι, και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής, πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν να τις λύσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
3: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε εμπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές, τίποτα. Φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται, και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές. Χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια η εκτίμηση των αρχών ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική και επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
1: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
3: Μεγάλη σπήρα. Μεγάλη. Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους. Και εντόπιζαν έτσι τα θύματα τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
1: Από το ΔΔΕ, από πού είμαι?
3: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 συλλήψεις να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε 350.000 ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα για αυτή την υπόθεση περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
5: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει
5: δράση. Έχει αγωνιστική δράση. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out με
1: σε αποτελέσματα και σε.
5: Και σε τίτλους.
1: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
5: Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. 6 παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
1: αυτό
5: την υβριδική
1: σημαίνει
5: τηλεόραση.
1: Ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
5: Ακριβώς, και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
5: ναι,
1: να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχετε ωραία απογεύματα.
5: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτο
6: Αστρολόγος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπανακοπούλου και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο για πανεπιστημιακές σπουδές.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
19: Nova 931.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
24: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
0: Nova 931.
2: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τάση, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το

0: κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
2: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: And I'll write your name. Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση. Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση.

0: Βόης Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

λοιπόν. Μήπως και σε συγκινήσει τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει ένα γράμμα λοιπόν. Μ' όλα όσα έχω περάσει, μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε νιάξει. Που ξεκάθαρα

Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. Info@novaradio.gr. Viber 69

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Λιμένων. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μανολοίζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη ημιτική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Τώρα που είναι επίκαιρο και το θέμα της, του Ταμείου Ανεργίας, όπου τα ακούμε τους UB40, θυμάμαι ότι στο βιογραφικό τους λένε ότι βρεθήκαμε όλοι στο Ταμείο Ανεργίας, στο Λονδίνο, και ήταν και 7, 8, 9 άτομα, ήταν στη σειρά και λέει και εσύ άνεργος, και εσύ, και εσύ.
1: Κάνα συγκρότημα.
0: Δεν φτιάχνουμε κανένα συγκρότημα μέχρι να βρούμε δουλειά.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μπακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη και τη Μαρία που λέγανε για το τέρας της Χαλκιδικής. Είναι ο Χαλκιδόσαυρος. Δεν το ξέρανε, είναι το καινούριο. Τώρα υπάρχει μόνο εκεί, αλλά σιγά σιγά.
0: Περίμενε, είναι καινούριο, πήρε και όνομα κιόλας.
1: Χαλκιδόσαυρος. Ναι, ναι, ναι. Η Χαλκίδα το διεκδικεί, η αλήθεια είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά η Χαλκιδική κρατάει γερά.
0: Θα έπρεπε να το λέει Χαλκιδικόσαυρος για να ξεχωρίσει αν βγει στη Χαλκίδα.
1: Εντάξει, δεν ήξερε και το ζώο το καημένο. Οπότε έχουμε απάντηση. Φαντάζομαι αν έχουμε ρεπορτάζ θα το μεταδώσουμε.
0: Το ζώο είπε ότι θέλω να με λέτε έτσι. Είπε, σηκώθηκε και.
1: Το ζώο.
0: Ποιο είσαι εσύ, Χαλκιδόσαυρος, παρόν.
1: Το έβαλα να διαλέξει. Του ήταν δύο χαρτάκια μπροστά και διάλεξε το Χαλκιδόσαυρο.
0: Αυτό ξέρει τι μου θυμίζει. Αυτά
1: τα παιδιά που βαφτίζονται.
0: Αυτά τα ανθρωπάκια που βγαίνανε από τα βρύλ, που βγαίνανε από τα βρυλίσια, θυμάσαι.
1: Τα βρύλ και τα πατ.
0: Τα βρύλ και τα πατ.
1: Από τα πατήσια.
0: Από τα πατήσια, ναι.
1: Ήταν οι εσωγήινοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, λοιπόν. Άκουγα, εντάξει, τα παιδιά της αλλαγής είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο τίτλο. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, και επειδή άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος τις προάλλες για μία ακόμη φορά να μιλάει. Δηλαδή να ρωτάνε τι έχετε να προτείνετε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι το.
0: Επέστε το βρε άνθρωπέ μου.
1: Το θα αλλάξω την Ελλάδα είναι πιο έτσι χαρακτηριστική υπόσχεση που έχουμε ακούσει. Εδώ και 40 χρόνια έχει γεράσει η ίδια υπόσχεση το ότι θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει εδώ και 40 χρόνια από τους πολιτικούς και παραπάνω, μην πω από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το έχουμε. Και από όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δεν έχει χρώμα η υπόσχεση θα αλλάξω την Ελλάδα. Από πολιτικό δεν έχει χρώμα.
0: Ναι,
1: το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς. Για υπόσχεση εξυγχρονισμού, για υπόσχεση εξόδου από την κρίση, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, μια νέα αρχή.
0: Η οικονομία θα αλλάξει.
1: Η Ελλάδα.
0: Όλα τα πράγματα είναι.
1: Το αλλάζω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ γενική υπόσχεση που σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Αυτό είναι το έξυπνο. Βέβαια, οι επικοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί επικοινωνιολόγοι, όταν τα ακούνε, λένε παιδιά, θα πούμε κάτι καινούριο.
0: Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύει. Συγγνώμη, κατά πόσο το πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, το θα αλλάξω την Ελλάδα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει την Ελλάδα, αυτός πολιτικός.
1: Λοιπόν, το ποια Ελλάδα, πόσο θα αλλάξει, σε πόσο χρόνο, πότε θα καταλάβει ο πολίτης ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει. Και επένδυσε αυτή η αλλαγή, η πολιτική αυτή η αλλαγή, σε πολλές λέξεις. Το αλλαγή, το επανεκκίνηση, το νέα Ελλάδα, μεταρρύθμιση, κανονικότητα. Βέβαια, ο πολίτης δεν μετράει την αλλαγή με αυτές τις έννοιες, γιατί ο πολίτης τη μετρά, πούμε, που περιμένει στο νοσοκομείο, και αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Τη μετράει στο λεωφορείο που δεν περνάει στην ώρα του, στο μισθό που τελειώνει πριν από το μήνα, στο σχολείο του παιδιού.
0: Στον κεφισό που τον τρώει τη μισή του μέρα.
1: Στη δικαιοσύνη που αργεί χρόνια, ας πούμε, να αποδοθεί, στην επαφή με το δημόσιο. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν για το. Η Ελλάδα, ότι θέλω να αλλάξω την Ελλάδα. Και το βασικό νομίζω είναι ότι. Οι πολιτικοί δεν λένε το πότε. Δηλαδή, θα αλλάξω την Ελλάδα, παιδί μου. Ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσω σε 2 μήνες. Θα φτιάξω ένα δρόμο εδώ πέρα που έχουμε καλή ώρα, που είχαμε εδώ πέρα τη γέφυρα αυτή που περιμέναμε μήνες ολόκληρος. Θα τη φτιάξω σε 5 μήνες, αλλά να τη φτιάξω σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να τελειώσει. Την Ελλάδα ολόκληρη, την αλλάζεις αργότερα. Άλλαξε πρώτα τα μικρά, τα καθημερινά, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια το ότι. Όταν ακούς θα αλλάξω την Ελλάδα, πραγματικά το άκουγα χθες προχθές το άκουγα και λέω πάλι τα ίδια, ρε παιδί μου. Λίγη πρωτοτυπία δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να πεις τι θα αλλάξω. θα φέρω, ξέρω εγώ, παραλία στη Λάρισα. Θα παίρνει η Εθνική Ποδοσφαίρου το Euro και το Μουντιάλ για όλα τα χρόνια τα επόμενα. Θα κάνω εκστρατεία στην Ασία όπως ο Αλέξανδρος. Να πεις ότι αυτό είναι αλλάζω την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και κάθε έχει, ξέρω εγώ, πλάκα σε αυτή την ιστορία. Ότι κάθε υπουργός που θέλει να αλλάξει κάτι από το Υπουργείο του και να αφήσει, ας πούμε, ένα έργο πίσω, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας. Αυτές οι αλλαγές που έχουμε δει είναι ότι τη μια τετραετία γίνονται πανελλήνιες, την άλλη γίνονται πανελλαδικές. Ξαναγίνονται πανελλήνιες, ξαναγίνονται πανελλαδικές. Τα παιδιά εκεί, στα ίδια πανεπιστήμια, με τα ίδια βιβλία, με την ίδια σχολική μέθοδο, ας πούμε. Οι αλλαγές είναι αλλαγές επίσης. Δεν έχει νόημα.
1: Εντάξει, μπορεί αυτές οι αλλαγές να είναι
0: προς... Τον αλλάξω την Ελλάδα. Πες τουλάχιστον ένα πράγμα.
1: Πολύ αναφέρομαι εγώ στους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι δίνουν και τη γραμμή του. Και ακόμα και σε κόμματα ολόκληρα. Ο καθένας υπουργός έχει το δικό του, την δική του ατζέντα. Αλλά όταν βγαίνει ο πολιτικός αρχηγός, ρε παιδί μου, με όλο το στόμφο κτλ. Και σε μια ομιλία, όταν γίνονται πλέον ομιλίες, θα αλλάξω την Ελλάδα. Χειροκροτάει από κάτω άλλος. Δεν αναρωτιέται τι θα αλλάξει.
0: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες πια.
1: Για πες μας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα debate στην τηλεόραση και να πούνε όλοι το ίδιο σύνθημα.
0: Ναι,
1: να
0: του βάλουν,
1: όπως τα τηλεπαιχνίδια, σε ξεχωριστά κουβούκλια, ξέρω εγώ, να του λένε τι θα κάνετε, θα αλλάξω την Ελλάδα. Είναι βέβαιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον από τους 5, 6 ή 10 πόσοι θα είναι μέχρι τότε, οι 8, 7 θα πούνε, παιδιά, θα αλλάξω την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Εκεί θέλει έναν δημοσιογράφο, έναν απέναντί του να πει, μπορεί να πει ακριβώς τι θα αλλάξει. Αλλά τι θα αλλάξει, όχι τι θες να αλλάξει. Το τι θέλουμε, όλοι τι θέλουμε να αλλάξει σε μερικά πλαίσια. Αλλά τι θα αλλάξει επί τη ουσία, δηλαδή με έργο, όχι. Θα κάνω, δεν θα ξαναχει κίνηση ή θα μπαίνετε στα ιατρία και θα βγαίνετε.
1: Απλά πράγματα. Όταν, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν ο πολίτης βλέπει ότι πράγματα είναι διαχρονικά και δεν έχει σχέση τώρα, δεν έχει πολιτικό χρώμα όλο αυτό. Όταν τα πράγματα είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Άσε άλλαξε πρώτα, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο και ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα εκεί είναι.
0: Ναι,
1: εκεί είναι η Ελλάδα.
0: Ναι,
1: σε ένα περιμένει.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι 4 χρόνια. 2, 3, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την αλλάξεις.
0: Μαζεύει τουρίστες η Ελλάδα.
1: Να έχεις κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός και βγαίνεις πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, μια τετραετία. Δεν θα αλλάξει την Ελλάδα από την πρώτη χρονιά, θα βαρεθείς μετά. Τι θα κάνεις μετά?
0: Ναι, εντάξει,
1: αν την αλλάξεις δηλαδή τον πρώτο χρόνο, μετά τι θα κάνεις? Θα κάνεις διακοπές?
0: Μετά μπορεί, να δει,
1: λίγο, λίγο.
0: Μετά μπορεί να δει ότι δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή.
1: Ναι.
0: Και να την ξαναγυρίσει πίσω, να κάνει. Πώς το λες?
1: Πήγαινε
0: ένα χρόνο πίσω.
1: Ο επόμενος να μην του άρεσε η Ελλάδα, πώς την άλλαξε ο
0: αυτός
1: που υπάρχει
0: τώρα.
1: Αλλά πάντα πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Είναι σαν τις νύφες των αγωγών και τις μαμάδες. Πάντα στη μαμά αρέσει η προηγούμενη.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Πιο πολύ μου θυμίζει. Αυτό που λέμε η αλλαγή που έχει ο καθένας αλλάξει στην Ελλάδα, μου θυμίζει τις συνεντεύξεις. Πας για δουλειά, ξέρω εγώ, και σε ρωτάει ο ψήφιος προϊστάμενος, ας πούμε, σε ρωτάει τι θα κάνεις στην εταιρεία. Θέλω να την αλλάξω,
0: έχω
1: να
0: όραμα.
1: Κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και όλα αυτά είναι απολυσάρι.
0: Ναι,
1: τα βλέπεις
0: απολυσάρι. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι στάνταρ. Με το που πας εκεί.
0: Τώρα είναι AI κανονικά.
1: Και πλέον
0: όλο το σου είναι AI.
1: Έχουν κολπάκι αυτοί. Πάνε στην καφετέρια να δουν να θα πας την κούπα στον νεροχύτη. Έχουν τέτοια κόλπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, τα κάνουν.
0: Τσεκάρουν τα social media σου, να δουν πώς είσαι εκτός δουλειά.
1: Τσεκάρουν.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Το απόγευμα.

0: Restart θέλω να πει εδώ πέρα η Rolling Stones, όχι start me up, restart, μιας και λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στα βιογραφικά και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, ας πούμε, για μια δουλειά, ένα από αυτά που κοιτάζουν οι υποψήφοι προϊστάμενοι αφεντικά τους είναι και τα social media. Social media το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πολλοί κόσμος στο TikTok. Κάθεσαι, χαζεύεις, σκρολάρεις, χαζεύεις. Εμείς οι δύο να πούμε ότι το έχουμε γλιτώσει ακόμα το TikTok. Κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί ξέρουμε ότι αν φτιάξουμε λογαριασμό του TikTok, τελείωσε. Εντάξει. Με ένα κινητό στο χέρι.
1: Εμείς είμαστε boomers και είμαστε στο Facebook.
0: Ναι. Είμαστε αυτό, αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ένα. Το Reuters έγραψε ένα. Συγγνώμη, το BBC έκανε μια δημοσίευση για ένα κόλπο το οποίο το BBC πρέπει να είναι boomers και αυτή, σαν και εμάς, το ανακάλυψε τώρα, αλλά ήδη η νεότερη γενιά το ξέρει και το έχει ανακαλύψει. Είναι τα TikTok Farlands, λέγεται. Αυτό
1: δεν είναι νησιά.
0: Δεν είναι νησιά τα Falkland. Ναι. Και μοιάζει πάρα πολύ με τη. Μοιάζει πάρα πολύ με τα Falkland και όλα αυτά. Αυτό τι είναι λοιπόν. Είναι όπως κατά. Αν έχεις λέει το κουράγιο και σκρολάρεις όλη τη μέρα κάτω-κάτω και κατέβεις και κατέβεις και δεις όλα αυτά που σου δείξουν οι αλγόριθμοι. Πιάτα, φαγητά, ηλιοβασιλέματα, μαγιό, γατάκια, έλατα, αγώνες αυτοκινήτων, τούμπες και όλα και όλα και όλα αυτά. Φτάνεις σε μια ομάδα βίντεο τα οποία δεν είναι δημοφιλή. Άντε να έχουν το πολύ 30-40 προβολές και είναι λίγο απόκοσμα, λίγο αλόκοτα. Είναι κάτι περίεργο. Βίντεο, λέει. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, άμα τα δεις, σου λένε και όλα, σε προειδοποιούν ότι είναι λίγο περίεργα. Πρόσεχε, μην τα δεις αυτά. Αυτό λέει ότι.
1: Ποιος σε προειδοποιεί?
0: Το BBC, λέει, άμα θέλετε.
1: Όχι, σε προειδοποιεί. Δεν σε προειδοποιεί ο αλγόριθμος.
0: Όχι, ο αλγόριθμος όχι.
1: Αλλά πρέπει να έχω διαβάσει το BBC πριν.
0: Να σου το έχει πει κάποιος. Για να μπεις, λέει, σε αυτό, πρέπει να πας κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από ένα βίντεο, ένα σχόλιο και να γράψεις κάτι αλόκοτα, γράμματα και αριθμούς, στην τύχη. Και σε πάει σε αυτά τα βίντεο που είναι κάτω. Βέβαια. Είπανε φυσικά οι αυτοί που το ψάχνουν ότι μήπως τελικά είναι και αυτό ένα κόλπο του TikTok για να σε αφήσει.
1: Και τι βλέπει, αυτά τα βίντεο τι είναι, τι βλέπει.
0: Αυτό είναι περίεργα. Είναι κάτι. Πώς το λένε, σαν να έχουν γίνει, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά με πολύ περίεργα εφέ, πολύ αλόκοτα. Ναι. Δηλαδή, βλέπει ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη που είδαμε, είναι ένα παιδάκι το οποίο αντί στις φλέβες του είναι καλώδια και είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση. Είναι πολύ αρρωστημένα. Ουσιαστικά πρέπει να είναι αρρωστημένα βίντεο αυτά. Και σίγουρα η άλλη πλευρά λέει, μήπως αυτό είναι άλλο ένα κόλπο του TikTok για να σε κάνει να μείνεις ακόμα περισσότερες ώρες μέσα, να χαζέψεις, μήπως και πέσεις στα TikTok.
1: Το θέμα τώρα, υπάρχει μια σοβαρή διάσταση αυτό το ζήτημα, γιατί ένας ενήλικος μπορεί, ας πούμε, να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπει είναι χειραγώγηση, μια πρόκληση, ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ένα παιδί, ένας έφηβος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει πάντα. Και όταν αυτή η περιέργεια ανταμείβεται με κάτι πιο ακραίο, σκοτεινό, σοκαριστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα δεν παίζει με την προσοχή του απλά, παίζει με τα όρια του φόβου, της κρίσης του κτλ. Όταν λες ότι υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θέλουν να δεις, αυτό το για έναν έφηβο λειτουργεί ως πρόκληση, ας πούμε.
0: Και για μεγάλο, όχι για έφηβο.
1: Εμείς για τον έφηβο, ανησυχούμε για τον έφηβο.
0: Ναι,
1: γιατί η απαγόρευση γίνεται παιχνίδι, το σκοτεινό περιεχόμενο γίνεται πρόκληση και πλέον. Είναι κάτι που λες ότι θέλω να δω κάτι που δεν διάλεξες εσύ για μένα. Αυτό είναι το challenge. Και όταν, ας πούμε, ανακαλύπτεις ένα διάδρομο μέσα στο ίδιο κτίριο και είσαι έφηβος, είσαι μικρό παιδί, που δεν έχεις κάποιον να σου πει πού να πας και τι να κάνεις, και ειδικά όταν το περιεχόμενο, όπως λες, είναι τόσο ακραίο και αλόκοτο, σοκαριστικό κτλ. Είναι κίνδυνος. Είναι ένας επιπλέον κίνδυνος για τα παιδιά μας.
0: Ναι,
1: όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και γελάμε.
0: Ναι, όχι, δεν αστείο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που έχει εκεί. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και να πηγαίνει κάτω-κάτω αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ο όρος Farlands, για να πούμε, επειδή είπες αστείευτηκες, αν είναι. Ο όρος Farlands προέρχεται από ένα διάσημο παλιό παιχνίδι, το Minecraft.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό το Minecraft.
1: Ήταν
0: ένα σφάλμα. Όταν δηλαδή στο Minecraft. Πήγαινες, πήγαινες εκεί που σου οδηγούσε. Πήγαινες, χανόσουνα. Και έφτανες, κάπου έφτανες στο τέλος. Το οποίο ήταν ένα αλόκοτο. Ήταν τρύπα, ήταν μαύρο. Εκεί λοιπόν σου έβγαζε ότι είσαι στα Farlands. Από εκεί το πήρανε. Άρα σίγουρα είναι σχεδιασμένο από κάποιους. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι πλέον αυτό το challenge που το λέμε είναι ότι ο αλγόριθμος αποφασίζει γενικώς τι πρέπει να βλέπεις και σε περίπτωση των Φάρλαντς, ας πούμε, δεν αποφασίζει, αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποιος άλλος που αποφασίζει. Αλλά το κύριο όλων αυτών των πραγμάτων, όπως γενικώς των social media, είναι για τα παιδιά, δηλαδή και ο κίνδυνος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σκοτεινό περιεχόμενο, ναι, που ναι, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, ναι, όταν βλέπεις, ας πούμε, το TikTok του παιδιού σου και βλέπεις τα απλά βίντεο, σκέψεις τώρα να δεις αυτή την ιστορία που είναι κάτι που είναι αλόκοτο.
0: Δηλαδή, αλόκοτο, ναι,
1: σκέψεις,
0: ναι, ναι,
1: τώρα και να πεις ότι. Δεν έχει κανέναν έλεγχο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, γενικώς, ναι, το TikTok δεν έχει κανέναν έλεγχο.
0: Σήμερα δεν είδαμε ένα βίντεο TikTok παιδιών, πιτσιρίκια, μόλις έχουν πάρει τα βιβλία από το σχολείο και τα πετάνε σε κάδο ανακύκλωσης για TikTok. Σαν challenge του TikTok. Τα καινούργια, ναι, βιβλία, αν έχει το Θεό, τα καινούργια βιβλία με το που τα πήρανε, τα πετάνε
1: σαν,
0: στα σχολεία.
1: Σαν ενέργεια, ας πούμε, κάποιων παιδιών, αλλά σκέψει τώρα να υπάρχει κάτι το οποίο επιλέγουν άλλοι να το δουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρής Μακάρης, Τάκης Γιαννούτσας, εδώ στον Sky 103 κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
7: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας.
17: Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
19: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
20: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Sky 100,3, Τάκης Γιάννης, ο Δωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Επειδή είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και στο Viber φυσικά 698-123-1003 και σας απαντάμε εδώ και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και στο Viber φυσικά 698-123-1003 και σας απαντάμε

0: τα υπάρχοντά σου και τα ακριβά, να τα βγάλεις έξω, να τα βάλεις σε μια σακούλα και να φέρεις στο νεκροταφείο. Κατάλαβε λοιπόν ο κύριος ότι ήταν απάτη.
1: Κατάλαβε, οργάνωσε. Πλησιάζει το τέλος του και λέει να τα μαζεύω σιγά.
0: Οργάνωσε λοιπόν θέματα της εκεί πέρα με την αστυνομία, τους πιάσαν αυτούς. Λοιπόν, πλέον η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ανηλίκων καθίσταται διώνυμο με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα, με στόχο να ανακοπεί το κύμα των τηλεφωνικών απατών με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους. Έχει γίνει μάστιγα αυτό. Είναι διάφορες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια είναι και οι πιο κλασικές. Το παιδί συγγενή σε κίνδυνο, το παιδί που προκάλεσε τροχαίο, που είναι οι πιο παλιές. Τώρα, ας πούμε, έχουν βγει και καινούργια, πως ο λογιστής και ο εφοριακός, ο πατεώνας προσπίτει τον λογιστή, ζητά άμεση πληρωμή και απειλή με πρόστιμο. Ο ΔΔΕ και η ραδιενέργεια, που είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Η τεχνική του ΔΔΕ επικαλούνται σοβαρή ηλεκτρική βλάβη, κίνδυνο ραδιενέργειας, πείθουν τα θύματα να βγάλουν χρήματα από τις κρυψώνες και να την αφήσουν ένα σημείο συγκεκριμένο. Ο αστυνομικός προστατεύει τις οικονομίες. Υποτίθεται ότι ο ηλικιωμένος είναι στόχαστρο μιας εγκληματικής συμμορίας. Προτείνει ο αστυνομικός να τα πάει στην αστυνομία τα λεφτά για να τα φυλάξουν. Δεν τα πάει ποτέ στην αστυνομία κτλ. Θυμίζω να θυμάσαι μια ιστορία παλιότερη με κάποιος που υποτίθεται ότι τον Μπρατ Πιτ, που τον ερωτεύτηκε μια Αγγλίδα, νομίζω. Μια ψεύτικη ερωτική σχέση που σου
1: και
0: λέει.
1: Και με τον Ρονάλντο κάτι είχε γίνει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και με τον Ρονάλντο.
0: Που σου λέει ότι είμαι άρρωστος και βοήθησε με για να έρθω στην Ελλάδα
1: να.
0: Τώρα είναι μια κάτι καινούργιο, το οποίο μάλιστα τώρα πρόσφατο, χθεσινό, προχθεσινό.
1: Να σου πω κι εγώ ένα σημερινό. Δικό μου. Live.
0: Είναι διάφορες μια ιστορία που σχετίζεται με την κινέζικη πλατφόρμα τη Σέιν. Προσφέρει κάποια εργασία για το σπίτι που. Ο επιτίδιος που θα συνεργαστείς με την πλατφόρμα, βλέπεις κάποια χρήματα στο λογαριασμό σου, μετά πρέπει να επενδύσεις, να βάλεις και εσύ χρήματα και στα παίρνουν τα λεφτά. Δεν είναι κάτι μαζικό προς το παρόν αυτό, λέει η αστυνομία. Όμως,
1: στην αρχή βλέπεις κάτι χρήματα.
0: Εννοείται, σου βάζουν 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10.
1: Τέτοιο.
0: Μετά βάζεις εσύ άλλα 10, να τα ματσάρεις.
1: Αεροπλανάκι. Πάει το αεροπλάνο, πέταξε.
0: 10-20 ευρώ το γίνεται αυτό. Υπήρχε μια ταινία που λέγεται «Τα μαθήματα της Μπλάνκα», βουλγάρικη ταινία, Βουλγαρία, και η ηρωίδα είναι μια συνταξιούχος δασκάλα που έχει χάσει το σύζυγό της και πέφτει θύμα απάτης τηλεφωνικής. Όπου τι κάνουν, την παίρνει κάποιος και της λέει «βγάλε τα λεφτά έξω γιατί θέλουμε» κτλ. Κάτι προσπαθεί να την πείσει και μετά από λίγη ώρα την παίρνει κάποιος που υποτίθεται ότι είναι αστυνομικός και λέει «κοίταξε να δεις, σε πήρε ο τάδε, τον παρακολουθούμε εμείς αυτόν. Βγάλε τα λεφτά έξω και μόλις πάει να τα πάρει, θα τον πιάσουμε. Και θα κάνεις καλό στην αστυνομία». Και πείθεται η.
1: Αυτό με το βγάλε τα λεφτά, βγάλε τα χρυσαφικά έξω δηλαδή.
0: Πείθεται η δασκάλα, τα βγάζει τα λεφτά και τα παίρνουν.
1: Έχουμε πει αστυνομία.
0: Συνέχεια έχει φοβερό ενδιαφέρον, δεν κάνουμε spoiler.
1: Ναι. Εμένα με πήρε τώρα, μια ώρα πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή, χτυπάει το τηλέφωνο, κανονικό νούμερο, κανονικό, ελληνικό το έλεγε και από κάτω Ελλάδα. Κινητό. Και το σηκώνω και λέω ναι, και βγαίνει ηχητικό μήνυμα και λέει «This call is from the Greece Police Department's headquarters».
0: Εντάξει, λογικό. Το ηχητικό το φτιάχνει παντού.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά ήταν κανονικό ελληνικό νούμερο. Ούτε Γουαδελούπη, ούτε.
0: Καλά, και ακόμα και τα νούμερα αυτά που υποτίθεται ελληνικά τα κάνουν τέτοια περίεργα. Εμένα με είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι κάποιο πριν μιλήσω. Μου λέει «Παμπά, ξανακλαίει». Εγώ δεν έχω παιδιά. Και του λέω «Ναι, παιδί μου, τι έγινε». Το κατάλαβε και το
1: κλείσε. Τα δικά μου θα ήταν.
0: Το κατάλαβε και το κλείσε.
1: Πώς επειδή κάνουν να σε πάρουν «Ναι, ναι, τι κάνατε με τον παπά».
0: Δεν το ξέρε. Την επόμενη φορά δεν υπήρχε η επόμενη φορά. Έχουμε τώρα ένα break.
1: Τώρα είναι.
0: Ένα break.
1: Οπότε
0: σε λίγο πάλι θα είμαστε και πάλι εδώ. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: στα τέλη Αυγούστου είχαμε και την τραγωδία στο Νεπάλ, Θιβέτ, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους, επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι αυτοί, και περισσότεροι από 5.300 αγνοούμενοι. Μελέτες που έγινε, όπως έγραψε το Ρόιτερ, λοιπόν, μελέτες που έγινε, τι συμβαίνει εκεί πέρα στα Ιμαλάια, συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται κορύφωση των υδάτων. Τι σημαίνει αυτή κορύφωση των υδάτων? Κορύφωση των υδάτων σημαίνει ότι καθώς οι παγετώνες λιώνουν και υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους κάτι λίμνες. Και λογικό, ενώ τελειώσει ο πάγος, θα αφήσει πίσω μια λίμνη. Η οποία όμως λίμνη δεν συγκρατείται από ένα στέρεο υλικό, δεν είναι κάπου πάνω στο βουνό, δεν είναι κάπου σε μια κοιλάδα. Συγκρατείται από κάτι σαθρά πετρώματα και πάγο, όπου από κάτω ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όταν η λίμνη αυτή γεμίσει με νερό, βαρύνει, υποχωρεί και παίρνει από κάτω όποιους ζουν και όποιοι είναι εκεί πέρα οι ζωές τους.
1: Να καταλάβουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν 40.000 παγετώνες. Και μόλις 21 παγετώνες παρακολουθούνται συστηματικά από το έδαφος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρακολουθούνται κανείς. Δηλαδή αυτό είναι απρόβλεπτο το ότι θα συμβεί, ναι, με τους, ναι, παγετώνες.
0: Έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 200 τέτοιες παγετωνικές λίμνες ήδη. Είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Η περιοχή πλησιάζει όλες τις περιοχές εκεί. Κάποιες από αυτές, οι 56, είναι κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.
1: Και είναι Ινδία όλα αυτά.
0: Ναι. Και φαίνουν εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Αυτό το φαινόμενο και όλα τα άλλα που ακούμε για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, το ακούμε κάθε φορά πλησιάζοντας ή όταν έχει γίνει μια καταστροφή. Λογικό είναι ότι ο καθένας μπορεί, προσπαθεί, φοβάται, ανησυχεί, ευαισθητοποιείται, ο καθένας από εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι ό,τι κάνει ο ένας, ο άλλος, εγώ, ο γείτονας, ο συνάνθρωπος, μια ανακύκλωση.
1: Διεθνούς απόφασης.
0: Ναι. Αυτό.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες παγετώνες υπάρχει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό που παρακολουθείται από το έδαφος. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μιλάει μόνο για προσαρμογή, χωρίς να μιλάει για τη μείωση των εκπομπών. Γιατί όσο και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η υποχώρηση των παγετών θα συνεχίζεται και η ουσία είναι ότι μπορεί τα Ιμαλάια να είναι μακριά από την Ευρώπη, όμως το πρόβλημα δεν είναι μακρινό. Γιατί όταν απειλείται το νερό εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, απειλούνται μαζί η γεωργία, η οικονομία, η κοινωνική σταθερότητα, γενικά η ειρήνη. Και γενικά οι επιπτώσεις αγγίζουν και τους άλλους.
0: Όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Άρα λοιπόν η διεθνής κοινότητα έχει δύο επιλογές. Να πληρώσει τώρα για πρόληψη και συνεργασία, ή πολύ ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Αυτό είναι το δίλημα παντού. Είναι αυτό. Ή πληρώνεις τώρα για πρόληψη και συνεργασία, που πληρώνεις για πρόληψη και συνεργασία,
0: ναι,
1: ή πληρώνεις ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι ηγέτες των κρατών,
0: ναι,
1: που έχουν λόγο και μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Κάθε τόσο γιατί μπορούν να μαζευτούν, γιατί και οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και ανθρώπινες ζωές, έτσι.
1: Οι παγετώνες, τα ποτάμια, οι φυσικές καταστροφές δεν σταματούν στα σύνορα. Και αυτό δείχνει ότι η απάντηση πρέπει να είναι διεθνής. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μία επίπτωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τοπικό. Το βλέπουμε εκεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και αλλού ή να συμβεί στο μέλλον χειρότερα αλλού και να χαθούν περισσότερες ζωές. Τώρα ξέρεις, και δεν είναι ευχολόγιο αυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένεις απαντήσεις από τους ηγέτες.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Όταν σου λέει ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σας, στο κεφάλι σας και δεν ισχύει τίποτα, πρέπει οι άλλοι που ξέρουν και έχουν επιστημονικά μελετήσει και βλέπουν τι γίνεται να αγνοήσουν τέτοιες φωνές.
1: Ο Τραμπ όμως τώρα είναι πρόεδρος. Σε δύο χρόνια δεν θα είναι. Και σε τρία δεν θα είναι πρόεδρος. Θα είναι κάποιος άλλος. Ναι. Η επίπτωση όμως μπορεί να υπάρχει τότε, που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο επόμενος πρόεδρος. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.

0: Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τη μόδα του TikTok, τα Farland, και θυμηθήκαμε τα Falkland. Να μιλήσουμε όμως για τα Falkland, να μιλήσουμε για το ιστορικό μάτς που έδωσαν το 1986 η Αγγλία με την Αργεντινή, το Μουντιάλ του 86, με νοπές ιστορίες τότε. Αυτή όλη λοιπόν ο αγώνας αυτός είναι το θέμα ενός ντοκιμοντέρ που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους της Αθήνας, που λέγεται The Match. Αργεντίνικο ντοκιμοντέρ, σκηνοθεσία του Χουάν Καμπρόλ και του Σαντιάγο Φράνκο. Μιλάει για αυτόν τον ιστορικό αγώνα, ιστορικός αγώνας για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας από τους λόγους ήταν το χέρι του Θεού, το γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα τότε με το χέρι, αλλά και μαζί το κανονικό γκολ που έβαλε, που ήταν ένα από τα καλύτερα τέρματα όλων των εποχών. Και ήταν μια ιστορία η οποία τότε συζητήθηκε πάρα πολύ και ακόμα συζητιέται, και μάλιστα πρόσφατα πουλήσανε και την μπάλα από εκείνο τον αγώνα, που ήταν και ξεφούσκωτη.
1: Ναι, αλλά την είχε κουμπίσει ο Θεός, το χέρι του Θεού, έτσι.
0: Λογικό να, και το χέρι και το πόδι, λογικό να την... Να είναι ξεφούσκωτη. Την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε και μια άλλη ταινία που έχει και αυτή η σχέση με πραγματικό γεγονός. Το πρώτο είναι ντοκιμοντέρ, το άλλο είναι ταινία. Είναι το Υπόθεση 137 που πήρε και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Είναι υπόθεση με τα κίτρινα γυλαίκα, όπου ένας αστυνομικός πυροβόλησε με σφαίρες καουτσού και τραυμάτισε σοβαρά έναν διαδηλωτή του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Και μία επιθεωρήτρια έκανε έρευνα για να δει αν υπήρχε ευθύνη της αστυνομίας. Μία ταινία που φέρνει ξανά το γεγονός αυτό του κινήματος που ξέσπασε στη Γαλλία το 2018, αρχικά με αφορμή την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Έγινε μια πολύ ευρύτερη έκρηξη κοινωνικής οργής. Και ο στόχος ήταν αυτά που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι ήταν το κόστος ζωής, ανισότητες, η εγκατάλειψη. Γίνανε πολλές διαδηλώσεις τότε στο Παρίσι, βίες, συγκρούσεις, τραυματισμοί κτλ. Αυτή η ταινία λοιπόν τι κάνει? Δεν είναι καλοί διαδηλωτές και κακοί αστυνομικοί. Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί με χειρουργικό τρόπο όλη την εξέλιξη της υπόθεσης. Ίσως φαίνεται λίγο αργή, αλλά βλέπεις, ας πούμε, πόσο επίμονη είναι η αστυνομικός να μπορέσει να λάμψει αλήθεια. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι οι συνάδελφοί της λένε άστο λίγο, άστο και μην ασχολείσαι και τα λοιπά, βλέπεις, ας πούμε, πόσο
1: πορώνεται, πόσο
0: έτσι το παίρνει πάνω θέλει να λάμψει η αλήθεια. Δεν λέμε φυσικά τι γίνεται στο τέλος, γιατί μην κάνουμε και spoiler. Όμως θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες, κυρίως γιατί έχει ένα... αφορά θέμα της πραγματικό. Δηλαδή και είναι και πραγματική ιστορία.
1: Και αληθινή ιστορία, ναι.
0: Είναι πραγματική ιστορία. Και βέβαια και το ντοκιμοντέρ αυτό με τον Μαραντόνα και το Μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, ωραία είναι αυτό. Ωραία ταινία είναι, είχαμε πει και τις προάλλες που σε αυτούς που τους αρέσει η μουσική και η Oasis, υπάρχει ταινία με το προηγούμενο tour, τον Don't Look Back in Anger, που τα ξαναβρήκαμε. Βρήκανε τα δύο παιδιά. Μάλλον από την ταινία φαίνεται ότι κανονικά σκοτώνονται αυτοί μεταξύ τους, γιατί είχε περάσει μεγάλο διάστημα που νομίζαμε ότι σκοτώνονται μαρκετίστικα. Αλλά μάλλον σκοτώνονται αυτά τα αδέρφια, γιατί δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους.
0: Να εξηγήσουμε ότι για πολλά χρόνια ήταν μαλωμένοι τα αδέρφια αυτά μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τα βρήκανε για να κάνουν μια μεγάλη περιοδία, όπου είχε τεράστια κέρδη αυτή η περιοδία. Όπως τα κάνουν και τώρα μια μεγάλη περιοδία.
1: Να κάνουν και
0: επίσης, λογικό είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ακόμα και να μην τα βρουν, κάνουν τα βρουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι μεγάλη.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Είναι μεγάλη business αυτή η μπάντα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και εντάξει, δυνατή, ας πούμε, πολύ. Οπότε, αλλά όσοι περίμεναν να περάσουν από εδώ πέρα, από Ελλάδα ή Αθήνα, δεν. Δυστυχώς δεν. Θα ξεκινήσει η περιοδία του 21 Μαΐου του 27 από Γλασκόβη. Θα περάσει Μάντζεστερ, μετά θα φύγει Μόνακο, Μπαρσελόνα, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας. Θα γυρίσουν Ιρλανδία και θα κλείσουν τέλη Σεπτέμβρη του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, 19 Σεπτέμβρη.
0: Θα τους δούμε πάλι
1: σε
0: ντοκιμοντέρ το νούμερο 2 που θα έχει τώρα τα καινούργια, ας πούμε. Ντοκιμοντέρ είναι αυτό, δεν είναι ταινία δηλαδή, δεν είναι δραματοποιημένη.
1: Ντοκιμοντέρ, ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαρδέλη και η Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι δύο από όλα. Είναι καταπληκτικά. Είναι ο DJ Νέμος που λέει ότι για τις απάτες. Εγώ έχω σκανάρει και έχω τυπώσει δύο δεσμίδες 50 ευρώ. Αν δει και μου τηλεφωνήσω, θα τους τα δώσω. Και είναι και ο Άιντραχ από πάνω που λέει: πήγα να με κοροϊδέψουν με βίντεο της Μπελούτσι. Πρόλαβα και του ζήτησα εγώ 10.000 ευρώ για να πάω να την βρω. Μου τα έστειλαν. Να πάω, λέτε.
0: Αυτό είναι ο Άιντραχ Φαφούτης. Άιντραχ Φαφούτης, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Φεύγουμε και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Ήταν ο Θεοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
2: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό, πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση μπιμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 2.
4: Νόβα 931.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Παρμπάκου και είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους τοξικούς ανθρώπους και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα ερευνήσουμε μαζί 10 σημάδια για να τους αναγνωρίσουμε και να τους αποφύγουμε στη ζωή μας και να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τοξικοί. Κατά διαστήματα όμως μπορεί να εμφανίσουν τοξικές συμπεριφορές. Θα τις αναγνωρίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και βέβαια φεύγοντας, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε πάρει κάτι θετικό και ουσιαστικό για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων. Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τις συμπεριφορές. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Πρόκειται για ανθρώπους που εκδηλώνουν μία τάση να δυσαρεστούν, να απογοητεύουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα μέσα σε μία σχέση να προκαλούν μία συναισθηματική ή ψυχολογική φθορά σε όσους τους έχουν στη ζωή τους. Οι τοξικές συμπεριφορές είναι αναγνωρίσιμες για τη βλάβη που προκαλούν στους ανθρώπους, για τα τραύματα που μπορεί να τους προκαλέσουν και μια ενεργειακή κατάσταση που θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δηλαδή, αρχίζει σιγά σιγά αυτός που δέχεται την τοξικότητα του άλλου να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια μαύρη, θα έλεγα μια μαυρίλα όταν τον συναντάει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν νιώθει καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Θα δούμε βέβαια τα χαρακτηριστικά που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Στη συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.
5: Nova 931.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό πολύ πολύ σοβαρό που το αναγνωρίζουμε, τη χειριστικότητα. Χειριστικότητα είναι η τάση να εξαπατάς τον άλλον και να τον χρησιμοποιείς για να πετύχεις ένα προσωπικό στόχο χωρίς να νοιάζεσαι για τις ανάγκες του. Δηλαδή τον φέρνεις εκεί που θέλεις εσύ για να τον κάνεις να αισθανθεί είτε τύψεις, είτε ενοχές, είτε κάποια συναισθήματα αρνητικά για να πετύχεις εσύ όμως ένα στόχο προσωπικό, όχι να τον καλυτερεύσεις τον ίδιο. Αυτή λοιπόν είναι, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Προσπαθεί να χειριστεί τα συναισθήματα των άλλων. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ενός χειριστικού ανθρώπου για να τα αναγνωρίσουμε όλα είναι η επικριτικότητα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αυτοί που στέκονται με το πιστόλι απέναντί σου και σου λένε ένα αρνητικό πρόσημο στη συμπεριφορά. Γιατί έχεις κάνει αυτό, γιατί έχεις κάνει το άλλο. Δεν είναι εύκολο να αποσπάσεις καλό λόγο από αυτούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε στείνουν στον τοίχο και πυροβολούν. Είτε έχεις κάνει το καλό, είτε δεν το έχεις κάνει, καλή κουβέντα από το στόμα τους δεν θα ακούσεις. Θα είναι πάντα επικριτική.
14: www.novaradio.gr novaradio.gr. Radio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των τοξικών ανθρώπων. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πει για τη χειριστικότητα, έχουμε πει για την επικριτικότητα. Πάμε να δούμε ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Είναι η ανευθυνότητα. Είναι δηλαδή η συμπεριφορά του δεν με νοιάζει με τη λογική τους, ότι δεν τους ενδιαφέρει να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά, να κάνουν κάτι. Εσύ φταίς που νιώθεις έτσι, εσύ φταίς που προκάλεσες έτσι, δεν παίρνουν ευθύνη για κάτι δικό τους ποτέ που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Και βέβαια έχουν και μια έλλειψη απολογητικότητας στους άλλους όταν κάνουν λάθος και όταν φέρνουν τον εαυτό τους σε μια θέση που δεν δικαιολογούν παρά μόνο τα δικά τους τα σφάλματα, τα δικά τους τα λάθη, και δεν παίρνουν ευθύνη για το κακό που έχουν προκαλέσει γύρω τους ποτέ. Αυτό που λέγαμε πριν για την έλλειψη έτσι απολογητικότητας και την ανευθυνότητα, που είναι και ένα φυσικό συνεπακόλουθο, είναι ότι αναγνωρίζουν τα λάθη τους, αλλά τα δικαιολογούν. Και βέβαια πάντα οι άλλοι φταίνε που βρίσκονται απέναντί τους. Η εξαπάτηση είναι άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Είναι στην καθημερινότητά τους, το θεωρούν φυσιολογικό. Αδυνατούν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση για τη ζωή ή για τα προβλήματα των άλλων. Αντιθέτως, το μόνο που τους ενδιαφέρει, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, κατανοητά, είναι το τομάρι τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι η θρασίτητα. Δεν έχουν φάρος στη ζωή, αλλά έχουν φράσος, ώστε να επιβάλλονται στις ζωές των άλλων, να τις αποδιοργανώνουν και να τις καταστρέφουν. Και μάλιστα αυτό το κάνουν με ένα μοναδικό τρόπο, δραματοποιώντας οι ίδιοι τη δική τους ζωή. Θα σας πω στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Ένα άλλο στοιχείο της τοξικότητας μερικών ανθρώπων στη σχέση μας είναι η δραματοποίηση, η συμπεριφορά, η υπερβολική, ότι δραματοποιούν τις καταστάσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν ένα μόνιμο θύμα. Και βέβαια προσποιούνται, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα, αλλά όταν βλέπουν τα δύσκολα, παίζουν ένα δράμα, παίζουν ένα επεισόδιο που ο ρόλος τους είναι εντελώς δραματικός για να γίνουν πιστευτοί και να προκαλέσουν το νύκτο και τη συμπάθεια των άλλων.
1: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων που λέγονται τοξικοί και θα τους αναγνωρίσουμε είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος. Οι άνθρωποι που σχετίστηκαν με τοξικούς ανθρώπους κατανοούν αμέσως πόσο εύκολο είναι να εκφράζονται με το χειρότερο τρόπο και επίσης να χρησιμοποιούν πολλές φορές και την ψυχολογική αλλά και τη λεκτική βία. Είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος ένα όπλο που έχουν όταν δεν μπορούν με επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα αυτό τους κάνει να αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν κατά κάποιο τρόπο φέρονται με αγένεια στους ανθρώπους που είναι γύρω τους, γιατί έτσι αισθάνονται ότι είναι καλύτεροι από αυτούς.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η αρνητική ενέργεια, φίλες και φίλοι, αυτό που το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας, είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό των τοξικών ανθρώπων. Είναι βαμπύρ της θετικής ενέργειας, μπλοκάρουν με ευχαρίστηση οτιδήποτε καλό και λειτουργικό μπορεί να βιώσουν κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι, και μάλιστα το κάνουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και θα έλεγα ότι τους αρέσει και πάρα πολύ να στείλουν παγίδες στους άλλους και εμπόδια, ώστε οι άλλοι να μην είναι ποτέ ευτυχισμένοι γύρω τους, γιατί αισθάνονται ότι έτσι είχα λείψει κάτι από αυτούς.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410.

0: Dual Diploma του Columbia School, το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον, ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τάση, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
6: Και να κλείσουμε με ένα ακόμα χαρακτηριστικό της τοξικότητας των ανθρώπων γύρω μας, που θα τις αναγνωρίσουμε τις συμπεριφορές τους και θα τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας, είναι το κουτσομπολιό. Είναι χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τους αρέσει πολύ η ενασχόληση με τους άλλους και όχι με τα δικά τους. Ένα σημάδι όταν αρχίσουν να σας κουτσομπολεύουν ανθρώπους γύρω είναι να φύγετε πριν είναι αργά, γιατί να ξέρετε ότι αυτό που κάνουν στους άλλους, για τους άλλους το κάνουν και για εσάς. Η αλληλεπίδραση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
8: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
9: Nova Radio News Today.

0: Τώρα η ερώτηση που μου κάνετε και πολύ στα social είναι αν μπορούμε να διορθώσουμε έναν τοξικό άνθρωπο. Οι σχέσεις αξίζουν μια προσπάθεια, οι σχέσεις αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες και μάλιστα θα υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο πριν την πτώση ή την κατάρρευση μιας σχέσης. Θα έλεγα όμως ότι όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού, όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη υγιούς επικοινωνίας, είναι προειδοποιητικά καμπανάκια όλα αυτά. Και τοξικοί άνθρωποι είναι συνήθως οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ποτέ ότι έχουν πρόβλημα στη συμπεριφορά τους.
1: Nova 931.

0: Τώρα, τι γίνεται αν έχετε αναγνωρίσει αυτές τις συμπεριφορές σε ένα άτομο του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που δεν γίνεται να αποφύγετε την καθημερινή επαφή. Σε καμία περίπτωση μην μπείτε στον κόπο να βοηθήσετε ή να τον αλλάξετε. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ζητούν από μόνοι τους βοήθεια κάποια στιγμή στη ζωή τους από ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί θα πρέπει να τους παροτρύνετε να πάνε όταν βλέπετε ότι οι τοξικές συμπεριφορές γίνονται ακόμα πιο έντονες, αν θέλετε να τους βοηθήσετε. Μην περιμένετε να τους βοηθήσετε χωρίς να έχετε την επιστημονική γνώση, γιατί θα καταλήξετε να είστε τα θύματα τους και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ανθρώπινη επικοινωνία, και θα έλεγα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή βρίσκονται δίπλα σε τοξικές συμπεριφορές, σε τοξικούς ανθρώπους που προσπαθούν να ελέγξουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουν. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μείνετε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.
1: Nova και στο Facebook. Nova 931.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
8: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
7: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επίθεση των Χούθη της Ιεμένης οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, αναφέρουν πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα στα 108,8 δολάρια αναβαρέλι. Μέσα σε σχεδόν ένα μήνα από τις 18 Αυγούστου μέχρι σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί στις διεθνείς αγορές κατά 19,4% και των δηληστηρίων κατά 9,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 22,7% και του ντίζελ κατά 34,7%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε σήμερα πως η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026 και θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Πρόσθεσε ότι τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τα νέα κρίσιμα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των εγκληματολογικών εργαστηρίων έφεραν ανατροπές στην υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η χρόνη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι ανακτημένες φωτογραφίες και τα διαγραμμένα αρχεία, αλλά και οι αντιφάσεις των δύο γιατρών οδήγησαν χθες στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική του θέση να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky 100,3 στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελλάς Άλεξης Τσίπρας. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Με καταθέση συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας,
αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από το τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται οι έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητοδρόμους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την έκτηση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Έξω από το κατάστημα κράτησης Δομοκού τον περίμεναν οπαδοί του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευθυμίες. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία προσποιούμενος τον λογιστή. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του αξιοποιώντας οπτικό υλικό με φωτογραφία αλλά και βίντεο όπου έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις του και το όχημα με το οποίο διέφυγε προς τη Δυτική Αττική. Τον αναζήτησαν στην κατοικία του χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη σύλληψή του. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε Λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη στεριά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία LKB με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, ανέφερε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τις δυο πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που, αν επιβεβαιωθούν, αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και απειλούν να τεινάξουν λόγω ανωτέρας βίας όλα τα συμβόλαια στον αέρα. Η πρώτη εξέλιξη είχε σχεδόν προεξοφληθεί και έχει να κάνει με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η δεύτερη είναι υποσυζήτηση, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποκλείουν τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ. Αθηνά Παπακώστα και Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για να ακούσουμε τι συμβαίνει και πώς αυτό μεταφράζεται για την ενεργειακή επάρκεια για τη χώρα μας.
1: Σύμφωνα, λένε, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή-Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3 με 5 εβδομάδες, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε αποθέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρελαίο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διυλισμένο. Έχουμε 4 διυλιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motorola, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4 με 5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές.
3: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
2: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως, θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Υπό την έννοια, θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών και η ευρωπαϊκή οικονομία, κατά κύριο λόγο, θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι εμπολής έχει πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Οι ξέφρενες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές φτάνουν στην Αγγλία, με τη βενζίνη να φλερτάρει τα 2,2 ευρώ το λίτρο και τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται. Εκτός από τα καύσιμα, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται βαρύς, με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
4: Είναι συνέχεια.
5: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
3: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και δίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χονδρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
5: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλίσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
3: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
1: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
6: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα, ίσα-ίσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
7: Το μηχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
1: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
8: 2 μέρες.
3: Η κυβέρνηση, χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις, τις διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
0: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
9: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
3: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται και οι Αμερικανοί πληρώνουν το μάρμαρο από έναν πόλεμο επιλογής στο Ιράν, ενώ ο όποιος ελιγμός καταλήγει σε φιάσκο. Επιχειρησιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χάσει και αυτό που τρέμουν είναι όλοι ένα τρίτο μέτωπο με τους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έχουν ήδη ζητήσει 2 φορές αμερικανική εμπλοκή, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση. Την ίδια ώρα, σιγεία σειρμάτου και από τις χώρες εταίρους του Ριάν στη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή την Τουρκία και το Πακιστάν. Ο πολεμικός χάρτης διευρύνεται και πλέον υπάρχει ένα νέο μέτωπο που ήταν εν υπνώση, το μέτωπο των Χούθη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Τα στενά του Ορμούς. Όπου εκεί πέρα παράζει δηλώσει του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά. Οι νάρκες αλλά και τα χτυπήματα των Ιρανών αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν είναι ανοιχτά, οπότε περνάει κλάσμα του πετρελαίου. Οι Σαουδάραβες είχαν μια ελπίδα μέχρι τώρα. Είχαν μια ασφαλή διαδρομή, τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος καταλήγει στο λιμάνι του Γιαμπού, που φυλάνε ελληνική πάτριο, και μέσω του οποίου γινόταν εξαγωγή. Οι Ιρανοί κάναν το εξής. Χρησιμοποιώντας Ιρακινές πολιτοφυλακές που ελέγχουν, χτύπησαν το ευαίσθητο σημείο αυτού του αγωγού, ο οποίος ως υπόγειος ήταν δύσκολος στόχος. Χτύπησαν το βασικό αντλιοστάσιο.
11: Μιλάμε για τον αγωγό που ενώνει στην ουσία, κάνει bypass στα στενά του Ορμούς και ενώνει την Ασία με την Ευρώπη. Γι' αυτό, όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, τα συμβόλαια ενέργειας είναι στον αέρα από τη Σαουδική Αραβία. Νούμερο 3. Οι Εμένοι, αντάρτες Χούθη, μπαίνουν τώρα στον πόλεμο.
10: Γιατί ακόμα και το λίγο πετρέλαιο που διέρεε από τα στενά του Ορμούς έπρεπε κάποιος να περάσει από τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Και εκεί πέρα οι Χούθη, κάνοντας ένα μπλίτζικ της ερήμου, ουσιαστικά κατέλαβαν μέσα σε 72 ώρες όλη την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Φτάσανε να κάνουν ακόμα και αμφίβιες επιχειρήσεις, να καταλάβουν νησιά, θέτοντας ουσιαστικά την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και την έξοδο που πάει προς το Σουέζ υπό τον έλεγχο των πυρών τους, όπως ονομάζεται.
11: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί οι αντάρτες Χούθη πάτησαν τώρα το κουμπί και γιατί οι Σαουδάραβες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς το έβλεπαν να έρχεται, γιατί δεν αντέδρασαν, γιατί δεν τους χτύπησαν?
10: Οι Χούθη περίμεναν την εντολή, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή από τους Ιρανούς. Δόθηκε. Ήταν μια συνδυασμένη επιχείρηση η οποία ουσιαστικά σφράγισε την Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κάθεται πάνω σε μια θάλασσα πετρελαίου, το οποίο δεν μπορεί πια να εξάγει. Απ' την άλλη μεριά, οι Σαουδάραβες οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι μπορεί να ξαναμπλέξουν στην Εμένη. 10 χρόνια πολέμου προσπάθησαν, απέτυχαν παταγωγός, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό, έστειλαν μισθοφόρους και αυτοί απέτυχαν. Δεν το θέλουν, δυστυχώς για αυτούς μπορεί να ξαναμπλέξουν.
11: Και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τη ζήτησαν 2 φορές. Πληροφορούμαστε ότι η απάντηση ήταν αρνητική. Η Ουάσιγκτον όμως έχει βάσει στην περιοχή, επομένως και αυτή θα μπορούσε να αντιδράσει, άρα επέλεξε να μην αντιδράσει.
10: Ξεκάθαρα επέλεξε, διότι η βάση στο Τζιμπουτί, που βλέπουμε εξάλλου, είναι μια τεράστια βάση, απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τα νησιά που κατέλαβαν οι Χούθη. Υπάρχουν εκεί πέρα δυνάμεις ετοιμότητας, ελικόπτερα, αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν επιδρομές, και όμως τίποτα δεν κινήθηκε. Οι Αμερικάνοι, μάλλον, θέλουν να θυμίσουν στους Σαουδάραβες ότι όσα λεφτά και αν έχετε, ό,τι και αν πιστεύετε ότι κάνετε, στρατιωτικά, Είστε αδύναμοι. Βασίζεστε σε εμάς. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Σαουδική Αραβία.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είδαμε, επέλεξαν να μην βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει όμως και το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, μια πρόσφατη συμφωνία. Πακιστάν και Τουρκία επίσης δεν βοήθησαν το Ριάντ.
10: Ακριβώς. Διότι, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη συμφωνία μένει στα χαρτιά. Έχουμε τον Πακιστάν να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει, λέγοντας ακόμα και ότι δεν δέχεται ακριβώς επίθεση από ένα άλλο κράτος, αλλά από μια μη κρατική οντότητα, οπότε δεν μας αφορά. Ενώ και η Τουρκία, όταν τελικά ζητήθηκε να υπάρξει βοήθεια, απάντησε ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε, αλήθεια, κάθε συντρομή, διότι δεν είχε περάσει η συμφωνία την οποία είχε υπογράψει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Κοινώς, όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η συμφωνία, όλα τα μέρη κοίταξαν να βγάλουν, ας μου επιτρέπει η έκφραση, την ουρά τους απ' έξω.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Sea Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
19: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρανόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν όπως φαίνεται να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών πέφτουν βροχή και έχουν πατήσει σε επιβαρυντικά στοιχεία που καίνε τους δύο γιατρούς. Οι δύο κατηγορούμενοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις του μηχανή και γιατί δεν έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία που επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης, οι δύο γιατροί του Κολονακίου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
2: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά. Πράγματι, ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του από ανθρώπους που τέλεσαν μια παράνομη πράξη, γνωρίζοντας ότι τελώντας αυτή την παράνομη πράξη υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, ενώ πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, η 56χρονη.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τιμημάτων.
8: Διότι τα πιστήρια, τα νέα ψηφιακά πιστήρια φαίνεται να την καίνε. Θα ερωτηθεί λοιπόν περισσότερο για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο βάσει της ανάλυσης που έχει γίνει προκύπτει ότι τρεις φορές χτύπησε, τρεις φορές έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα ερωτηθεί για την ώρα που άρχισε η θεραπεία, για τις κινήσεις που έκανε. Όταν κατάλαβε η ίδια ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν κάλεσε το ασθενοφόρο, εύλογα ερωτήματα που τα λέμε τόσες ημέρες και πότε ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της. Φυσικά θα ερωτηθεί και για πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν από καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε βάρος της τα οποία θεωρούνται αδιάσυστα, η ίδια θέλω να σας πω ότι επιμένει στην αρχική της γραμμή.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
8: Είμαστε έχουν καταθέσει και δύο μάρτυρες.

0: Γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το αζημίωτο, με πτυχία ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπου οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς και οι όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν τουλάχιστον δύο καταγγελίες εις βάρος τους, αλλά το ιατρείο συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά και να προχωρά σε θεραπείες χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες ούτε τις υποδομές. Το ρεπορτάζ και την έρευνα έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Διεθνείς συνεργασίες εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία. Εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολονακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα, το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
3: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
1: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
4: Πήρε και θέμα το πρίσμα τη απαταιώνα. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικό σύλλογο που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να του πιάσει.
1: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολονακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
5: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
6: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτορα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
1: Και σε άλλη μαρτυρία η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
7: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
1: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του Ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
8: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένει με το βραβείο Ig Nobel που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
1: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο ραντάρ της Άγκυρας μπαίνει πλέον η Αίγυπτος και η στρατηγική σχέση με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
9: Ο ίδιος ο Μέτσελικ, μετά τη συνεδρίαση του κόμματος υπό την προεδρία Ντογάν, και μίλησε για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Και όσον αφορά τις πρόσφατες εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, εννοεί την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τις χαρακτήρισε προβοκατόρικες ενέργειες. Μάλιστα, είπε, δεν θα δεχθούμε προβοκάτσιες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όσοι προσπαθούν να στείλουν μήνυμα με εικόνες ή προβοκάτσιες, να ξέρουν πως δεν θα ανεχθούμε και προσπαθούμε να μην προκύψουν νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποτρέψουμε οποιοδήποτε περιττό κόστος σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
10: Δηλαδή, ουσιαστικά λέει,
9: αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τώρα εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο, εννοεί το καλώδιο, Λένα. Δηλαδή, εννοεί με τις εικόνες, με το Μητσοτάκη, και εδώ έρχεται και προειδοποιεί για το καλώδιο. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Από εκεί πέρα όμως, εναντιώνεται και στις ΗΠΑ που ουσιαστικά αποφάσισαν να παρατείνουν την άρση του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατική, είπε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη απόφαση. Δηλαδή, και η Ελλάδα κάνει λάθος, και οι ΗΠΑ κάνουν λάθος, η Τουρκία κάνει τα σωστά σύμφωνα του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατική, είπε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη απόφαση. Δηλαδή, και η Ελλάδα κάνει λάθος, και οι ΗΠΑ κάνουν λάθος, η Τουρκία κάνει τα σωστά σύμφωνα.

0: Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Νέες επιχειρησιακές δυνατότητες αποκτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου ο στρατός Ξηράς παραλαμβάνει 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πατρόλερ. Τα στρατηγικά UAV θα συλλέγουν πληροφορίες και θα παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας ημέρα και νύχτα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με την εμβέλειά τους να αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα με χρήση δορυφορικών επικοινωνιών. Τα πατρόλερ αποτελούν τμήμα της ασπίδας του Αχιλέα, λειτουργώντας ως σύστημα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και εντοπισμού απειλών. Τα 4 στρατηγικά UAV πατρόλερ και τα 16 τακτικά VBAT καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αποστολών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης με υπερσύγχρονους αισθητήρες ραντάρ και κάμερες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πατρόλερ θα επιχειρούν από αεροδρόμιο κοντά στην Καβάλα. Τα VBAT κάθετης από προσγειώσεως από τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα πλοία του Στόλου. Και τα επίσης στρατηγικά UAV χείρων της πολεμικής αεροπορίας από τη Σκύρο, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη την επικράτεια αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα αποκτά και το πολεμικό ναυτικό, που εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζει την προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης. Το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην ίδρυση της Διοίκησης Αυτόνομων Ναυτικών Συστημάτων. Εκεί θα υπάγονται τα 8 ναυτικά VBAT και τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα S-100 και A-900 των φρεγατών. Παράλληλα, το επιτελείο εξετάζει την προμήθεια ναυτικών ντρόουν αλλά και αυτόνομων υποβρυχίων για αποστολές επιτήρησης και κρούσης. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αποκτά το Ισραηλινό Drone Dome για την προστασία από επιθέσεις μη επανδρωμένων συστημάτων, ενώ εξετάζεται η μελλοντική προμήθεια αυτόνομων μαχητικών που θα επιχειρούν ως παραστάτες για τα ελληνικά F-35, τα Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το αν λειτουργεί ή όχι ο σλαγός, ο Παύλος Μαρινάκης, για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Από τη ΔΥΠΑ, όπου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Οι συνεχιζόμενες τοποθετήσεις γαλάζιων βουλευτών περί εξορθολογισμού των επιδομάτων συντηρούν την ένταση και το θέμα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Παρά το γεγονός πως το ραδιόφωνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
3: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
4: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
2: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
5: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
6: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
2: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
7: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
8: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
9: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
10: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
11: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Στον κεραμικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι εκεί.
12: Με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι διαρκώς από εδώ και πέρα, Λένα, στα εγγένεια είτε μικρών είτε μεγάλων έργων, μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε όλη αυτή την μακρά.

προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα πιέζει όσο γίνεται περισσότερο την αντιπολίτευση. Αύριο θα μιλήσει στη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, πιέζοντας θεσμικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς δεν θα ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις για αναθεώρηση, κανένα άρθρο για αναθεώρηση του συντάγματος, ακόμη και το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί αναμένεται να επικεντρώσει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αμερική, με την κυβέρνηση να την απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ένα πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών, την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη του χειμώνα στα θέματα του πετρελαίου, θέρμανσης και της ενέργειας. Οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες. Θα περιμένουν να δουν την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα στις διεθνείς αγορές και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ληφθούν αποφάσεις. Όπως είπες όμως σωστά, οι προεκλογικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, διότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

0: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο Πασό, ξηρά είχε η τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και Πασόκ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει η χειρά. Ψηφίζεται Πασόκ, βγαίνει Ελλάς, τους χρεώνει η Πειραιός. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφούντωσε η συζήτηση για τις συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το Πασόκ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Το κακό, κύριε. Δεν μου κάνει εντύπωση.
4: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, πήρε Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
6: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
7: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Μάθαμε και τον κύριο Πάνα, δεν τον ξέραμε μέχρι χθες. Άκουσε για να συνοηθούμε. Ο λόγος του κυρίου Πάνα στο Πασόκ μετράει όσο ο δικός μου στην Άσα. Παρ' όλα αυτά είναι βουλευτής. Δεν το συμπλήρωνα. Είναι βουλευτής. Και δημιουργεί μια σύγχυση περαιτέρω από αυτή που ήδη υπάρχει για το τι θα κάνει επιτέλους στο Πασόκ. Γιατί δημιουργείται αυτή η σύγχυση, όχι γιατί ο κ. Πάνας είπε το Α ή το Β, που θα σου εξηγήσω μετά γιατί το είπε κατά τις δικές μου πληροφορίες, αλλά κυρίως διότι το Πασόκ δεν έχει πείσει τους δικούς του ανθρώπους, τα στελέχη του, τους ψηφοφόρους του εν τέλει, ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία, υπερασπιζόμενο το παρελθόν του, την ιστορική του διαδρομή ως κυβερνητικό κόμμα και άγεται και φέρεται με την δήλωση του ενός ή του άλλου κάθε φορά.
3: Καταλαβαίνω
8: αυτό είναι
3: ότι
8: πρόβλημα στρατηγικής του Πασόκ.
3: Προσωπική ατζέντα, επομένως αυτό λες εσύ για τον κύριο Πάνα, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
8: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ακούς κάποιο φάλτσο ή πρόκειται για απίθυμενον βλακεία, όπως έλεγαν οι παλιοί, ή απλώς για κάτι που τον ενόχλησε και ήθελε να βγει στην επιφάνεια. Εν προκειμένου λοιπόν μαθαίνω ότι ο κύριος Πάνας έχει ενοχληθεί για κάποιον υποψήφιο, συνυποψήφιο που θέλουν να του βάλουν στην περιφέρειά του. Και ίσως αυτό ήταν μια τουφεκιά στον αέρα. Δεν
3: ξέρω. Θέμα διαγραφής παίζει.
8: Στο παρατσάκ τη γλίτωσε, διότι αν δεν είχε προηγηθεί το καλό κλίμα που υπήρχε στο Πασόκ, έτσι το εκτιμούν τουλάχιστον, ότι πήγανε καλά στη ΔΕΘ και δεν θέλαν να χαλάσουν το momentum, θα τον είχαν διαγράψει νύχτα. Αλλά τη γλιτώνει προς το παρόν, λόγω αυτού του καλού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί τουλάχιστον στη Λέβη Πασόκ, ότι η εμφάνιση και οι δηλώσεις και η συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη πήγε καλά γενικώς και δεν θέλουν να το χαλάσουν αυτό.
3: Θα φανεί αύριο και από τη συνταγματική αναθεώρηση από τη δεύτερη ψηφοφορία. Είδαμε και το pressing της κυβέρνησης στο Πασόκ για να υπάρξει ένα πεδίο συνένεσης. Εκεί το Πασόκ έχει αλλάξει καθόλου άποψη, έχει αλλάξει στρατηγική, το σκέφτεται αλλιώς.
8: Όχι. Ο Πασόκ δεν θα το αλλάξει αυτό. Έχει κάνει την επιλογή λάθος κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου. Φαντάζομαι, διότι έπρεπε να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει να φοβάται κάτι, όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα. Δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα, δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό. Ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
0: Ελεύθερος είναι από σήμερα ο καταδικασμένος για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Η απόλυσή του από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είχε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ο ίδιος 7 χρόνια μετά την οριστική καταδίκη του προανήγγειλε την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι αντιδράσεις είναι οριζόντιες από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
5: Συνθήματα, ιαχές και πανηγυρισμοί για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Πρώτο μήνυμα για τον καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η προαναγγελία ενός νέου κομματικού μηχανισμού.
9: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
10: Είναι μια αποκρουστική εικόνα να βεβηλώνουν στα χέρια τους την ελληνική σημαία, διότι αυτοί που ορκίζονται στη σημαία της Wehrmacht και δηλώνουν ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 1945 δεν έχουν το δικαίωμα να παριστάνουν τους Έλληνες.
11: Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οπαδοί του Ηλία Κασιδιάρη τον περίμεναν εδώ να αποφυλακιστεί, έξω ακριβώς από τις δικαστικές φυλακές του Δομοκού.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει δεν θα κοπεί στις επερχόμενες εκλογές, όπως συνέβη με το κόμμα Έλληνες και σε δεύτερη φάση με τους Σπαρτιάτες, τον οποίον θεωρήθηκε σκιώδης αρχηγός.
9: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.
12: Με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
5: Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλογιάκου, με κεντρικό καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης, έμεινε στη φυλακή για περίπου 7 χρόνια.
13: 3, 2, 1, πάμε!
5: Το τελευταίο διάστημα, οι πολιτικές του παρεμβάσεις πύκνωσαν μέσω των social media.
10: Δεν έπαψε ποτέ να κάνει διαγγέλματα και να κατευθύνει εκδηλώσεις μίσους και τραπουκισμών. Ο φασισμός δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Αντιμετωπίζεται στον δρόμο και στην κοινωνία.
5: Η είδηση της αποφυλάκησής του και οι δηλώσεις του για το νέο κόμμα πυροδοτούν πολιτική αντιπαράθεση.
14: Ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το πλαίσιο ποινής, όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθερξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη, συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.
15: Ζητήσαμε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και όλα αυτά τα αγνοήσατε. Και πήραν κάποιοι, οι οποίοι το δικαστήριο έχει βρει ως μπροστινούς του Κασιδιάρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο του ελληνικού λαού.
16: Απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημείες.
1: Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις του συστήματος, με νόμους και δικαστικές αποφάσεις.
17: Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αληθωρίζει επικίνδυνα προς την ακροδεξιά.
1: Είναι σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας εχθρός της δημοκρατίας.
0: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως πληροφορούμαστε, κινείται προς μία τουλάχιστον κατεύθυνση για να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα να κατέβει στις εκλογές. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
3: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
18: Οι ίδιες πληροφορίες λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται, μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
3: Και με αυτό τον γνώριμο όνομα.
18: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέπεις την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
19: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες, ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσεις πολλά.
3: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
19: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική μεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική και συνοψίζοντας απλουστευτικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης. Αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
3: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν τον να ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό. Επειδή είπες ως προς το πώς.
19: Ναι.
3: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
19: Εκεί έχει δικαίωμα. Εκεί πέρα
3: έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
19: του
3: αυτό.
19: Πανελλήνιου,
3: στο πανελλήνιο του περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
19: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε πρόχειρα, θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στα νότια, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
3: Άρα, που μακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο.
19: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65-70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.
3: Ποιο είναι το δημοκρατικό τείχος, τι εντοχές έχει και αν τελικά, Σταύρο, αυτές οι απαγορεύσεις περιορίζουν αυτές τις φωνές ή τις δυναμώνουν.
19: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η δημοκρατία έχει τρόπο να προστατευτεί, έχει νόμους και ο Άριος Πάγος πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Σημασία έχει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτές οι απαγορεύσεις δεν μηδενίζουν την επιρροή του Κασιδιάρη στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση έχει ακόμα επιρροή στην κοινωνία.
3: Και επειδή το έψαξα στο ΑΕΦΔΕ, δεν υπάρχει στέλεχος καταδικασμένος που να έχει καταδικαστεί. Υπάρχει μόνο υπάρχουν στελέχη για τα οποία εκκρεμούν δίκες. Θέλω να πω ότι ακόμα και για το ΑΕΦΔΕ που το χαρακτηρίζουμε εξτρεμιστές κτλ. Δεν υπάρχει καταδικασμένος μέσα στις τάξεις του κόμματος.
19: Είναι σωστό και κάνεις καλά που το λες. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη έχουν προβληματιστεί πολλές φορές, και όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, αν οι απαγορεύσεις λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Πολλές φορές κάποιες απαγορεύσεις ηρωποιούν κάποια πρόσωπα.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
22: Nova 931.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
22: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
22: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
21: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
22: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
23: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
27: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
26: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
27: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: τι κάνει.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί, βραδιά? κάτι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlaptoul.com/master/subaru. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.

0: Νόβα 931.
1: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10. Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: www.novaradio.gr.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάντα. Πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δε χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ. Μοιάζει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

31. Η ώρα είναι 1. www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.